αυτό θα στο αφιερώσω στον πατέρα. Γιατί με τον Μάρκο τον Μαυακάρη άκουσες και ξεκίνησες. Από την καρδιά μου με πολύ αγάπη για σένα. Στην παρέα μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, που ήρθε να σε ευχαριστήσει με την παρουσία του.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστευε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές συμβουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.

ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη Φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι

εδώ και ας απειλούν στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι.

και φωτιές ανάβανε στους απάνω δρόμους. Τα Γιάννη θα ήτανε θαρό. Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια μου

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
6: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
5: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
6: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
5: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στον ουραίο Έλικα σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το δυστύχημα σε Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Από τις αρμόδιες αρχές ως αιτίες του δυστυχήματος εξετάζεται είτε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικόπτερου είτε το ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης πραγματοποίησαν αυτοψίες. Συνολικά ελέγχθηκαν 22 κτίρια, από αυτά 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάθος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η πορεία των αυτοψιών, η αποτίμηση των ζημιών και ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμό από πρόθεση και για πυρκαγιά από αμέλεια. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας και στη δεύτερη συνελήφθη στο πλαίσιο της 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Κλειστό το στενό του Ορμούς, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Ιρανική πλευρά όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καλύπτουν ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ερένα Δούρου ενώ έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη και ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος περισυνελέγησαν 5 άτομα μετά τη βύθιση ερασιτεχνικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου Λέσβου. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η κηδεία του πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπεμφθής υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφορά. Στα αθλητικά, στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφιας και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα των play-off στο Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί 26 Αυγούστου στην Όλγουιν Αρένα. Στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος προκρίθηκαν ο Ατρόμητος που επικράτησε 3-1 του Πύργου και ο Λεβαδιακός που νίκησε 2-0 τον Αστέρα. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες Ζάκυνθος και Φυσιά, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Μα είναι λίπε αμόρε.

0: forever.
1: Μάλιστα, καλημέρα αγάπη, bonjour mon amour. 7 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. Και ο μήνας πόσο έχει, 19. Αλλά και 9 να είχε, θα πήγαινε περισσότερο στο κλίμα του Αυγούστου. Πάντως ρε παιδί μου, σήμερα, και νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων των συναδέλφων εδώ, δεν είχε τόσο κόσμο έξω όσο είχε χθες και προχθές. Δηλαδή τι έγινε, αργήσατε να ξυπνήσετε? Είναι που ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, ε? Και δεν ανοίγει το ματάκι το άτιμο? Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, γι' αυτό σημαίνει ξυπνήστε! Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να δούμε που βρίσκεστε, για γράψτε μας την πρώτη καλημέρα στο radio@parapolitika.gr. Έχω μια υπέροχη οθόνη μπροστά μου και περιμένω να τα διαβάσω. Το 211-10-88-80 απαντάει η Ελληνίκα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Instagram. Γράφετε παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος και τσουπ μπαίνετε σε έναν ρετρό κόσμο. Για να δούμε τι γίνεται μες στη σελίδα τώρα, μισό λεπτάκι. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Εν τω μεταξύ στο σκρολάρισμα μου βγαίνουν πλέον μόνο γάτες. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, οι τρεις σημερινές αναρτήσεις της σελίδας είναι, το θυμάστε, το Shampoan Velapon, που είχε και τραγουδάκι, απόλαυση να λούζεσαι με Velapon. Μετά έχει μια καταπληκτική σοκολάτα υγείας με μια τύπισσα που έχει αράξει στο σαλόνι της, έχει βάλει και ένα δίσκο στο pick-up και απολαμβάνει τη σοκολατίτσα της. Και η τρίτη και τελευταία είναι οι τρεις τύποι ενός γάλακτος. Το πρώτο στην ελληνική αγορά τότε, δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Έχω χάσει και την μπάλα, έχει καταργηθεί και το Carnation και δεν με ενδιαφέρει πλέον. Εάν δεν κυκλοφορεί το Carnation, γιατί να ψάξω τα υπόλοιπα? Όχι, δίκιο δεν έχω, πείτε μου. Α, να το πρώτο μας μηνυματάκι, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, από Μετέωρα. Για το τραγούδι που έχεις παραγγελιά, λίγο δύσκολο τώρα πρωί-πρωί. Το έχω ένα καφενές του λιμανιού την άκρη και ξεφεύγει και από τη ρετρότητα της εκπομπής, αν και παλιό τραγούδι βέβαια. Και λέει ο Δημήτρης, κάνε ένα quiz αν ξέρουν τη λέξη που λέει η γραμματέας μου ότι πατσαλώθηκε. Τι σημαίνει πατσαλώνομαι? Ούτε κι εγώ ξέρω, αλήθεια. Θα μας το πει ο Δημήτρης κάποια στιγμή αργότερα. Εσείς ξέρετε τι σημαίνει το πατσάλωμα, πατσαλώνομαι? Κάτσε σκοντάφτω μου πάει, γλιστράω και πέφτω, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά θα το μάθουμε στην πορεία αυτό. Κατά τα άλλα, radio@parapolitika.gr, να διαβάσουμε τις καλημέρες σας, που βρίσκεστε, αν είστε στην Αθήνα, αν γυρίσατε δηλαδή, αν δεν φύγατε ποτέ, αν ακόμα βρίσκεστε σε διακοπές. Δεν ξέρω, είναι τόσα και τόσα πράγματα που μπορείτε να γράψετε εκτός από μια καλημέρα. Αλλά όπως λέμε κάθε μέρα, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμω. Όλοι θα μας ακούνε τώρα οι Σαλονικοί επάνω και θα λένε χάμω, πα, πα, πα, πα, πα. Χάμω μέχρι να... μέχρι να πέσετε κάτω. Χάμω. Λοιπόν, έρχονται εδώ τα μηνύματα. Α, ήρθε κατευθείαν η απάντηση για το πατσάλωμα. Πατσαλώθηκε σημαίνει σήκωσε ανάστημα. Είδες και εγώ το πήρα ανάποδα, ότι κουτρουβαλιάστηκε που λέμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα με τι ξεκινήσαμε. Το πρώτο τραγούδι, όπως οι περισσότεροι νομίζω θα ξέρετε, ήταν με τον Σταμάτη Γαρδέλη από μια ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη του 1984 που λεγόταν «Έλα να αγαπηθούμε, darling». Βασικά ο πρώτος τίτλος ήταν «Έλα να γυμνοθούμε, darling», αλλά επειδή θεωρήθηκε πολύ τολμηρός, τον αλλάξανε. Στάθης Ψάλτης, Σταμάτης Γαρδέλης, Ρένα Παγκράτη, Έφη Πίκουλα και Τυφίνου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Σπύρος Καλογύρου, Δήμητρα Σερεμέτη, Κώστας Ευρυπιώτης και πολλοί άλλοι. Το «Έλα να αγαπηθούμε, darling» είχε γυριστεί εκεί που είχαν γυριστεί και οι Γοργόνες και οι Μάγκες. Ο Δαλιανίδης το είχε αγαπήσει πολύ το σημείο εκεί στην Ίδρα και τους πήγαινε και γύριζε ταινίες αβέρτα. Εντάξει, δύο ταινίες έχει γυρίσει ο άνθρωπος εκεί. Το κάνουμε θέμα. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Θεοδοσιάδης. Και βέβαια, ήρθε και η Ελένη Τάγκα. Καλημέρα, Ελένη Τάγκα. Τελικά, ποια θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο? Θα έχω δύο τηλεφωνήτριες. 2-11-10-88-80. Υπερπαραγωγή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, ο Σταμάτης ο Γαρδέλης εκείνη την ταινία ήταν πάνω σε ένα πλοίο, εμπλό το πλοίο, ότι έφτανε δηλαδή στο λιμάνι και τραγουδούσε με την κιθάρα του στην Έφη Πίκουλα το «Come with me» για να τη βρεις, να γλεντήσουμε together κλπ κλπ κλπ ή etc etc. Να μείνουμε λίγο εμπλό, να πάμε στην Αλίκη στο ναυτικό που το έλεγε διαφορετικά, έλεγε «Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει».

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: 18 λεπτά μετά τις 8. Να στείλω καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα και στον Νίκο και στη Μαρία. Εκεί στην Κινέτα με τα ωραία. Γενικότερα με τα ωραία της η Κινέτα, διότι είναι και μια ρετρό περιοχή και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, την κάνει ιδιαίτερα αγαπητή, ειδικά σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε αρκετές ρετρό περιοχές και κάτι λουτροπόλεις εκεί, κάτι λουτράκια, κάτι καμένα βούρλα. Έχει να πας. Να θαυμάσεις ρετρότητα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Λέει καλημέρα Βασίλη, ψηφίζω Carnation. Εννοείται, και ποιος δεν ψηφίζει Carnation δηλαδή. Όχι, αν έχει το θάρρος να βγει μπροστά μου να μου το πει. Για κάτσε, γιατί έρχονται εδώ και άλλες καλημέρες. Μισό λεπτάκι να ανοίξω την τεχνολογία. Πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη μου. Είπαμε, έχουμε πολλούς Δημήτριδες σε αυτή την εκπομπή. Κανονικά πρέπει να βάλουμε και έναν Δημήτρη Παπαμιχαήλ κάποια στιγμή. Νομίζω τον έχω κάπου στο πρόγραμμα, μετά στη δεύτερη ώρα. Αυτό που λέει, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Λοιπόν, όντως έχετε αργήσει να ξυπνήσετε, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μήνυμα, διότι αλλιώς θα σας αφήσω με την Bossa Nova του Λαβράνου, η οποία είναι υπέροχη βέβαια. Αλλά τι, εσείς να κοιμάστε και εμείς να δουλεύουμε? Δεν είναι πρέπον. Το 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τελικά η Ελένη Τάγκα. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μα δεν ξέρω, μπαίνω, βγαίνει κόσμος. Έχω αρχίσει και μπερδεύομαι. Σηκώθηκε και η Ελληνίκα. Η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να δείτε υπέροχες ρετρό διαφημίσεις από πολύ περασμένες δεκαετίες. Για πάμε στο 1969 στην Παριζιάνα από τα Τρίκαλα. Από τις πιο πετυχημένες ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη, νομίζω με τις περισσότερες ατάκες που λέει η Ρένα Βλαχοπούλου, οι οποίες περισσότερες ήταν και αυτοσχεδιασμός. Γι' αυτό και, όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να παρατηρείτε όσο λέει τις ατάκες της η Ρένα Βλαχοπούλου, τους γύρω. Οι γύρω πολλές φορές φαίνεται ότι γελάνε, και ειδικότερα η Έρικα Μπρόγερ, όταν είχε σκηνή με τη Ρένα Βλαχοπούλου, πολλές φορές γυρνούσε πλάτη στο φακό, διότι θα ήταν αδύνατον να τραβάει η κάμερα και να είναι σκασμένη στα γέλια. Μαζί τους ο Κώστας Καράς, ο Χρόνης Εξαρχάκος, συγκλονιστικός και σε αυτή την ταινία. Ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Βαγγέλης Ηλινός, και φυσικά ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει τη μουσική. Θυμάστε το τραγούδι των τίτλων?

0: μαρτύρι. Μη γίνετε μοντίστρες ποτέ. Καφετζούδες κυρίες.
1: Δεν είναι επάγγελμα αυτό, είναι μαρτύριο. Έχουν μπλέξει και τα ακουστικά μου εδώ πέρα στην καρέκλα. Λοιπόν, ήταν η Ρένα Βλαχοπούλα από την Παριζιάννα. Μια ταινία του 1969. Ο Δημήτρης θυμάται την ατάκα του Χρόνη Εξαρχάκου που έλεγε «Δεν πάμε για να παραθερήσουμε, αλλά για να θερήσουμε παρά». Βέβαια, η καλύτερη σκηνή στη συγκεκριμένη ταινία ήταν ο αυτοσχεδιασμός της Ρένας Βλαχοπούλου όταν μπήκε ο Κουλουνδρής στο σπίτι που είχαν νοικιάσει για την επίδειξη μόδας, που δεν το είχαν νοικιάσει ουσιαστικά, τους το είχε παραχωρήσει ο... Τι του ήταν αυτός του Κουλουνδρή, δεν θυμάμαι. Καλώς τους, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να ξεφυλίσουμε μαζί το άλμπουμ της Τετάρτης, το οποίο εντελώς τυχαία είναι και το άλμπουμ της ζωής μας. Ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, εντάξει, περισσότερες είναι ασπρόμαυρες όπως γνωρίζετε καλά σε τούτη εδώ την εκπομπή, αλλά οι φωτογραφίες από την Παριζιάννα μοιραία είναι έγχρωμες. Ήταν η εποχή που υπήρχαν και κανονικές έγχρωμες ταινίες. Όχι έγχρωμες γιαλαντζή. Να γυρίσουμε στο 1960, να μείνουμε σε μία ακόμα ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με πρωταγωνιστές τη Τζένι Καρέζη, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και τον Τίνο Ηλιόπουλο. Και εκεί τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Τους στίχους είχε γράψει ο Γιώργος Οικονομίδης, φίλοι μου αγαπημένοι, θυμάστε. Φυσικά ορισμένα από τα γυρίσματα, μη σας πω τα περισσότερα, πραγματοποιήθηκαν στην αγαπημένη του Γιάννη Δαλιανίδη Θεσσαλονίκη. Τότε που είχε και στην παρένθεση τον Νταλ, Γιάννης Νταλ Δαλιανίδης. Και η διαφημιστική αφίσα της ταινίας που κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή έγραφε «Όλοι θα αγαπήσουν τη Χριστίνα». Αυτό είναι το τραγούδι που ακούστηκε μέσα στην ταινία με τον Ανδρέα Μπάρκουλη.

Η Τζέννη Καρέζη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν ένα υπέροχα δεμένο ντουετάκι. Και αυτή την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1960 και πάλι, γυρίζουν κι άλλη μια ταινία με τον Γιάννη Δαλιανίδη, το «Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Μαζί τους ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και ο Σταύρος Ξενίδης. Ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν η πανέμορφη Ρίκα Διαλυνά, ο Νίκος Φέρμας, ο Άγγελος Μαυρόπουλος, η Τζόλι Γαρμπή. Και επειδή πριν από λίγες μέρες ή χτες προχτές, δεν θυμάμαι γιατί χάνω και την αίσθηση του χρόνου πολλές φορές, είχαμε πει ότι εντάξει μωρέ, να βάλουμε και κάτι άλλο με Ηλιόπουλο, να μην βάζουμε συνέχεια το Χρυσόψαρο, δέχτηκα επίθεση κυριολεκτικά και λέω εντάξει ρε παιδιά, και να το βάλουμε, ορίστε, παρακαλώ. Του Μάνου Χατζηδάκη βεβαίως η μουσική. Η Τζέννη και ο Ντίνος παρεούλα.

Δυστυχώς επιχρωματίστηκε στη Φλόριντα και έκανε τηλεοπτική πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2018. Η ταινία βέβαια ήταν διασκευή του ομότιτλου θεατρικού των Τσιφόρου Βασιλιάδη, που ανέβαζαν την ίδια περίοδο οι δύο πρωταγωνιστές, δηλαδή ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζέννη Καρέζη. Σε ένα από τα εξωτερικά γυρίσματα, όπου φαίνεται η Τζούλια, δηλαδή η Τζέννη, να οδηγεί το σπόρο αυτοκίνητό της, διακρίνεται η διασταύρωση των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αμφιθέας. Αν έχει μείνει τίποτα στους τίτλους έτσι όπως ήταν παλιά η ταινία, μπείτε να το δείτε. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Στέλνουμε άπειρες καλημέρες προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να βλέπουμε και τις δικές σας καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα του τηλεφωνικού κέντρου 211 10 80 8 80. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να ζήσετε στον ίδιο ρετρό κόσμο που ζει και τούτη εδώ η εκπομπή. Άντζελα Ζήλια, τα γκρίζα ματάκια.

Αχ, τι ωραία ταινία που ήταν το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Είναι όμως από αυτές τις γιαλαντζή έγχρωμες που λέγαμε πριν. Την παραλάβαν κι αυτοί και τις αλλάξανε τα φώτα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα βεβαίως στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο του 1960.

0: Η υπέροχη Άντζελα Ζήλια που είχε πάρει και κάτι βραβεία στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν τα γκρίζα ματάκια του Κώστα Γιαννίδη. Ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπως προτιμάτε. Καλημέρες στο φίλο μου τον Νίκο. Τις είπα και νωρίτερα, αλλά δεν ξέρω αν τις άκουσε και τώρα μου έστειλε μήνυμα, οπότε να τις ξαναστείλω. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα και στο Λιξούρι Κεφαλινίας, φυσικά. Να στείλουμε και μια καλημέρα στα αγαπημένα Γιάννενα του Θανάση Αθανασόπουλου. Αλλά και στην Καλαμάτα, φυσικά, που είναι η κοινή μας πατρίδα. Ναι, σήμερα είμαστε το ντουο Καλαμάτα εδώ. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος, τρίο είμαστε. Είναι και η Παναγιώτα Παπαλεξίου εδώ. Το τρίο Καλαμάτα. Πάμε πάλι τώρα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Με πρωινή διάθεση, με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο και με πρωινό σκέτο. Να μην τσιμπάμε και κάτι. Έχω φέρει μια πάρα πολύ ωραία πίτσα μέσα. Πρωί πρωί σου λέει άλλος πίτσα. Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Καλημέρα και στον Ηλία. Καλημέρα λέει στο Παντοπολείο και στον Κυρστέφανο. Λασκάρα μετά από απουσία μιας ημέρας είναι παρούσα και ακούει τη φοβερή εκπομπή. Ηλία μου, υπάρχουν και φοβερότερες. Τα ψαράκια χαίρονται πάντα στο ιχθυοτροφείο. Είπαμε τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Συνεχίστε λέει έτσι, τι θα κάνουμε όταν θα πάτε μόνο Σαββατοκύριακο? Μα μόνο Σαββατοκύριακο ήμασταν πάντα, εδώ και 7 χρόνια στα παραπολιτικά. Να κάνουμε λέει αίτηση να είσαστε τις καθημερινές κάποιες μέρες. Καλημέρα, φιλικά, τα ψαράκια και ο Ηλίας. Να είσαι καλά Ηλία μου, και εσύ και τα ψαράκια. Ψαράκια είχαμε, θυμάσαι Θανάση, και στην Καλαμάτα, που ήταν εκεί προς το τέλος της πλατείας, που είχε ένα συντριβάνι με, το λέγανε ψαράκια και το επαναφέρανε τώρα και το ξαναλένε ψαράκια. Να ακούνε οι καλαματιανοί, να χαίρονται. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, να μοιραζόμαστε καλημέρες. Και όχι μόνο καλημέρες, και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Μέχρι όμως να τις μοιραστούμε, ας πάμε να συναντήσουμε τη Ζωζό. Δεν χρειάζεται να πω το επώνυμο, μία είναι η Ζωζό Σαπουντζάκη, σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Δημήτρη Γιαννουκάκη. Και οι τρεις σε Άκης τελειώνουν, έτσι. Σαπουντζάκη, Μουζάκης, Γιαννουκάκης.
1: Παναγιά μου ένα παιδί, θα μου φύγει το καφάσι.

μου στέλνει ο Δημήτρης, ο τρίτος Δημήτρης της παρέας, μου λέει, στα αλήθεια τώρα έχεις φέρει πίτσα πρωί-πρωί. Ναι, δεν έφερα τα 16 κομμάτια, ούτε καν τα 8, μία ατομική, μικρούλα. Οπότε τώρα δεν σοκάρεστε, είναι καθαρά θέμα μεγέθους. Καλημέρα και στον Νίκο, άλλος Νίκος επίσης στην παρέα. Καλή και ευλογημένη μέρα από τα ζεστά Χανιά, μας γράφει ο Νίκος. Άμα δεν είναι ζεστά τα Χανιά, πού θα είναι η περισσότερη ζέστη? Στη Λάρισα ίσως. Για να γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω, στο 1954, σε μια ταινία που δεν πολύ παίζεται στην ελληνική τηλεόραση και λέγεται «Χαρούμενο ξεκίνημα», σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Το σενάριο γράφτηκε από τους Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη και με τη συνεργασία βεβαίως του Γιώργου Οικονομίδη, ο οποίος και πρωταγωνιστεί στην ταινία. Μια ταινία της Φίνος Φιλμ, με τον Γιώργο Οικονομίδη, τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Ρίζο, τον Βασίλη Αυλονίτη και τη Γεωργία Βασιλιάδου φυσικά. Και πάρα πολλούς ακόμα σπουδαίους. Ποιον να πρωτοπώ τώρα, τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, τη Ρένα Στρατηγού, τον Γιώργο Δαμασιώτη, τον Σταύρο Ξενίδη. Είναι πάρα πολλοί και τεράστιοι όλοι. Παρά το ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει καριέρα σε δεύτερους ρόλους, αλλά παίρναν τον δεύτερο ρόλο και τον έκαναν πρώτο. Να σας θυμίσω λίγο την υπόθεση, γιατί έχει σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, έτσι, ξεκινά διαφημιστικές εκπομπές και προκυρήσει διαγωνισμό. Δύο ομάδες προσέρχονται για να συμμετάσχουν, τρεις άνδρες συνθέτες και τρεις γυναίκες στιχουργοί, που τελικά αλληλοερωτεύονται αφού περάσουν διάφορες περιπέτειες, υπονομεύοντας ο ένας τον άλλον με απότερο σκοπό το βραβείο του ραδιοφωνικού διαγωνισμού. Τέτοια γινόντουσαν στο ελληνικό ραδιόφωνο μια φορά και έναν καιρό, δηλαδή το 1954. Τη μουσική στο φιλμ είχαν γράψει ο Κώστας Καπνίσης και ο Λικούργος Μαρκέας. Και θυμάστε τον Νίκο Γούναρη που τραγουδούσε την Κότα της Τρουμπουλή?

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά!
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Αυτή ήταν η Τζένι Βάνου με τη φωνάρα της. Το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» είχε γράψει η Δανάη με το Μίμη Πλέσα, το οποίο είχε ακουστεί πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σε μια ταινία που λεγόταν «Φτωχαδάκια και λεφτάδες» το 1961, όμως δεν ήταν με την Τζένι Βάνου. Ήταν με τον Κώστα Χατζή στα πρώτα βήματά του, όπου του είχαν φορέσει και ένα τεράστιο σακάκι, το οποίο το έλεγε ο άνθρωπος, δηλαδή αν ψάξετε ίσως να βρείτε κάποια στιγμή τη δίηγηση για το γύρισμα που έγινε στη συγκεκριμένη ταινία, ότι του δώσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο σακάκι, το οποίο φαινόταν, δείτε δηλαδή και το πλάνο από την ταινία και θα καταλάβετε. Χώραγαν δύο χατζίδες μέσα. Στα «Φτωχαδάκια και στους λεφτάδες» έπαιζαν ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Νίκος Σταυρίδης. Μαζί τους βεβαίως η Σμαρούλα Γιούλη και η Μπεάτα Σιμακοπούλου. Όλα αυτά το 1961, διότι το 1964 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες μία από τις πλέον αγαπημένες ταινίες που είχε τον τίτλο «Δεσποινής Διευθυντής». Μία συγκεκριμένη ατάκα έχει μείνει, πολλές είχε βέβαια η ταινία, αλλά μία έχει μείνει, την οποία τη λέμε ακόμα και σήμερα.
1: Γυρίσατε!
0: Γυρίσατε, που έλεγε ο Αλεξανδράκης κοροϊδευτικά. Όχι!

Εσείς γυρίσατε, πλάκα πλάκα. radio@parapolitica.gr για να λέμε τα νέα μας, για να ανταλλάσσουμε καλημέρες και χαμόγελα. Θα μου πείτε πώς αποτυπώνεται το χαμόγελο σε ένα email. Με λεξούλες, δεν χρειάζεται. Εκτός αν θέλετε να στείλετε και φωτογραφία. Κανένα πρόβλημα. 2-11-10-80-8-80. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Ελένη Τάγκα. Και μπείτε στο Instagram στη σελίδα της εκπομπής με τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος» να θαυμάσετε ρετρότητα και να ακούσετε στα stories κάποια πολύ σπάνια ραδιοφωνικά σποτάκια.

Λοιπόν, πού το αφήσαμε? Στο φιλμ Δεσποινής Διευθυντής, βέβαια. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε πολυετές συμβόλαιο με τη Φίνος Φιλμ, οπότε οι περισσότερες ταινίες ήταν σε μουσική δική του. Και τραγουδούσαν η Έρικα και η Μαργαρίτα Μπρόγερ.

Και εκεί έπεφτε η Τζένι Καρέζη από την ίστα πάνω στο τραπέζι στο κέντρο. Ο Κώστας Κλάβας έγραφε καταπληκτική μποσανόβα, την οποία πολλές φορές χόρευε ο Βαγγέλης Ηλινός. Αυτό είναι ένα ορχιστρικό θέμα με φωνητικά από τις αδελφές Μπρόγερ. Ορχιστρικό θέμα του Κώστα Κλάβα με τον τίτλο «Γιουλινάρ». Η ταινία από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο θέμα λεγόταν «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης» του 1964 του Ορέστη Λάσκου σε σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη. Φυσικά το ομώνυμο θεατρικό έργο ήταν του Κώστα Πρετεντέρη και του Ασημάκη Γιαλαμά. Θυμάστε ποιοι πρωταγωνιστούσαν? Ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Γιώργος Πάντζας, η Ελένη Προκοπίου, ο Βαγγέλης Ηλινός, ο Αλέκος Λιβαδίτης και η Άννα Καλουτά. Ήταν μια ταινία η οποία προς το τέλος της από ασπρόμαυρη γινόταν έγχρωμη. Εντάξει, με κακό χρωματισμό εκείνης της εποχής. Τώρα δεν ξέρω σε τι μορφή είναι η ταινία, ειλικρινά. Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης μας ώρας. Εσείς μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι έρχεται και η δεύτερη ώρα, μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα. Αλλά ήρθε ήδη στο στούντιο ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ.

0: Είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια δύο αδελφών ηλικίας 38 και 32 ετών. Οι δύο άντρες βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου Τριτέας Αχαΐας. Η έντονη βροχή, το χαλάζι και η πυκνή ομίχλη που επικρατούσαν στην περιοχή δυσκόλεψαν σημαντικά τη μετακίνησή τους. Για τον εντοπισμό τους, καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα. Ενώ η έκτημα κατανέλαβε την προσέγγιση και την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το δυστύχημα σε Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης πραγματοποίησαν αυτοψίες σε 22 κτίρια, από αυτά 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρησμό από πρόθεση και μια πυρκαγιά από αμέλεια. Κλειστό το στενό του Ορμούζ, παγώνουν οι διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ. Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν τον διάλογο με την Ιρανική πλευρά, όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας Αρένα Δούρου, ενώ έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη και ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της ως τις 24 Αυγούστου. Η επανέναξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος περισυνελέγησαν 5 άτομα μετά τη βίδιση αεστεχνικού σκάφους, το οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια, Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η κηδεία του πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπενθής υπουργός άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφθορά. Στα αθλητικά, στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφκες και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα του Playoff του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στην Allwyn Arena.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Αλλά θέλω να το προσέξετε ιδιαίτερα, γιατί είναι από τα τραγούδια τα οποία είναι πολύ χαριτωμένα, πολύ τσαχπίνικα. Πριν πάμε στο τραγούδι όμως, για να δω και ένα μηνυματάκι εδώ που έχει γράψει ο Δημήτρης. Λέει, παλιά στην Αθήνα υπήρχε το tip-top στην Πανεπιστημίου. Μία έκρηξη σε φιάλη υγραερίου έγινε η αιτία να κλείσει. Ευτυχώς ο Ρίζος, ο Νίκος Ρίζος που το είχε, ήταν από την Άρτα και άνοιξε εκεί μαγαζιά. Είναι η γενέτειρά μου, λέει ο Δημήτρης. Η καλύτερη, και απαντάει και στην πίτσα που είπαμε νωρίτερα, η καλύτερη, λέει, ατομική πίτσα, αλλά και ζαμπονοτυρόπιτα, λουκανικόπιτα, μπουγάτσα με σοκολάτα. Ναι, αποσιοποιητικά. Πού είναι τα καλύτερα, για πες. By the way, σε άπτες τα ελληνικά, μπουγάτσα με σοκολάτα δεν με τρελαίνει. Είμαι παραδοσιακός. Με την κρεμούλα, την κανελίτσα, να έρχεται το άρωμα να σε μπουκώνει. Με την καλή έννοια πάντα. Ναι, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια μπουγάτσες έτσι, μπουγάτσες γιουβέτσι. Τουλάχιστον εδώ ξέραμε ένα πράγμα. Μπουγάτσα με κρέμα και κανελίτσα. Όλες οι άλλες είναι σκάνδαλο. Ο Κελ Σκανδάλ.

Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ήταν το σκάνδαλο. Τι σκάνδαλο, κελ σκανδάλ. Ήταν ο Γιάννης Βογιατζής, ένα τραγούδι του Λυκούργου Μαρκέα και του Πέτρου Πανταζή. Ο Πέτρος Πανταζής ήταν ηθοποιός, σίγουρα τον αναγνωρίζετε αν χτυπήσετε το όνομα. Ήταν ένας από τους γαμπρούς του Θανάση Βέγκου στον Παπατρέχα, που είχε τις πολλές αδερφές. Ψάξτε λοιπόν Πέτρος Πανταζής, μόλις δείτε τη φωτογραφία θα πείτε «Α, ναι μωρέ, αυτός». Λοιπόν, το σκάνδαλο που ακούσαμε τώρα με τον Γιάννη Βογιατζή, που έχει μέσα την πιτσιρίκα, τη ρίκα, την πεθερά, και μία φεύγει και μία έρχεται, μου θύμισε αυτό που έλεγε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, τα έφτιαξε ο τάδε με τον τάδε, που βαδίζουμε κύριοι.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που

Αυτός λοιπόν ήταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μετά το σκάνδαλο. Δεν πάει και να πουβαδίζουμε, κύριοι. Από τη χαμηλή πτήση εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Ρόη. Ήμασταν πολλά χρόνια κάποτε σε ένα παλιό μαγαζί που δεν υπάρχει πλέον. Τηλεοπτικό. Υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Να στείλω χαιρετισμούς και στα Χανιά, στον Νίκο που λέει για πρωινό, τι, για να δούμε. Καλτσούνια με μυζήθρα σήμερα για πρωινό και σφακιανή πίτα με μέλι. Άμα είσαι στα Χανιά, τι να φας. Αν και έχουν και εκεί τις μπουγάτσες τους, η αλήθεια είναι. Νομίζω όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου στην Κρήτη, το πρώτο πράγμα που έφαγα στις 5 το πρωί ήταν μπουγάτσα. Αλλά δεν θυμάμαι με τι ήταν μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι τις 10, θα πάμε παρέα. radio@parapolitika.gr. Εντάξει, τώρα το επόμενο τραγούδι. Οι περισσότεροι που είστε νεότεροι βέβαια θα το έχετε μάθει σίγουρα από αναφορές που έχει κάνει ο Χάρης Ρώμας στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, ο Ρώμας αναφερόταν στην Άντια Κωνσταντοπούλου ως καθηγητής Βυζαντινολογίας και έλεγε για ένα τραγούδι, τη Μαριλού. Ποια είναι η Μαριλού? Για ακούστε την από την Άντια Κωνσταντοπούλου. Και φυσικά είναι τραγούδι του Τάκη Μωράκη.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: καρδιά μου.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Να είμαστε πάλι εδώ. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Είτε είστε σε διακοπές, είτε είστε εδώ στην Αθήνα, είτε γυρίζετε. Μπορεί να είστε και στο δρόμο της επιστροφής. Το οποίο εντάξει, okay, δεν είναι και το ωραιότερο πράγμα, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Καλημέρα να στείλω στον Νίκο, άλλος Νίκος. Νομίζω είναι 3-4 ονόματα που είναι από 2-3. Δηλαδή 3 Δημήτριδες, 3 Νίκη. Καλημέρα λέει Βασίλη, Μπουγάτσα στην Κρήτη. Με αντικριστό θα ήταν, δεν μπορεί. Όχι, όχι, έχουν στην Κρήτη πάρα πολύ καλές μπουγατσούλες. Όταν θα πας Νίκο μου, αν δεν έχεις πάει, να δοκιμάσεις. Η Γεωργία λέει τι ωραία τραγούδια μας βάζετε και μουσικές και μπουγάτσες χωρίς σοκολάτα. Και Ευγένεια λέει και φωνή κρύσταλλο, όχι, κρούσταλλο και ομορφιές, έτσι, κρούσταλλο. Μα και εγώ πήγα, ήθελα να το πω κρούσταλλο, αλλά λέω όχι, αφού έχει γράψει κρύσταλλο η γυναίκα μην το... Αλλά τελικά έγραψε κρούσταλλο, όχι, μπράβο. radio@parapolitika.gr, περιμένουμε κι άλλα μηνύματα. Και να σας πάω τώρα στο 1965, που φαντάζει πολύ πρόσφατο για αυτή την εκπομπή. Ήταν μια ταινία, πάλι με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Νίκο Σταυρίδη. Έχουν κάνει πολλές ταινίες οι δυο τους παρέα και πραγματικά είναι από τα δίδυμα που έχουν γράψει ιστορία. Η ταινία λεγόταν «Μπετόβεν και Μπουζούκι». Μαζί με τον Φωτόπουλο και τον Σταυρίδη ήταν η Μπεάτα Σιμακοπούλου, Ορέστης Λάσκος Γάρ στη σκηνοθεσία, Γιάννης Γιονάκης, Σταύρος Παράβας, Σωτήρης Μουστάκας, Τάκης Μιλιάδης, ο Χάρης Παναγιώτου. Ποιος είναι ο Χάρης Παναγιώτου τώρα, σκέφτεστε, είμαι σίγουρος. Ήτανε ο Πανάγος στο Μαυρογιαλούρο. Α, okay, τώρα το έχουμε. Έπαιζε και η Αλέκα Στρατηγού και ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος και η Μαρία Ιωαννίδου και η Κλειό Δενάρδου, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, όπου έλεγε και δυο λεξούλες ας πούμε μέσα στην ταινία, αλλά το βασικό είναι ότι τραγουδούσε και τραγουδούσε κάτι κομματάρες του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος Μάνος Λοΐζος ήταν και αυτός στα ξεκινήματά του τότε. Δεν τον ήξερε πολύ κόσμος το Μάνο Λοΐζο και η Κλειό Δενάρδου τραγουδούσε σε εκείνη την ταινία το «Καράβια Αλίτες», που αργότερα το μάθαμε με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ακούστε πως ήταν στην ταινία, ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη.
3: Καράβια αλίτες μας πήριξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε

Είδατε πως ήταν το καράβι αλήτες μια φορά και έναν καιρό, το 1965 με την Κλειό Δενάρδου. Τώρα θέλω να σας αλλάξω τελείως ύφος. Θα πάμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60. Πάμε σε ένα σόου τηλεοπτικό που ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει, η σύγχρονη τηλεόραση είναι γεμάτη από talent show κλπ. Τα έχουμε δει, σ' άλλους αρέσουν, σ' άλλους δεν αρέσουν. Οι παραγωγοί τους μιλούν για ακριβές παραστάσεις με τη συμμετοχή κοινού που δημιουργούν star. Αν όμως τα σημερινά talent show θεωρούνται υπερπαραγωγές, τι να πει κανείς για το καντσονίσιμα, το ιταλικό υπερθέαμα που έκανε grand succès και στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Για ακούστε τον Τιμάρο Δημητρίου.

Μάρο Δημητρίου, καντσονίσιμα λοιπόν, με πλατό που θύμιζαν χολιγουδιανές υπερπαραγωγές, ακριβές τουαλέτες, διάσημοι τραγουδιστές ή ταλαντούχοι που θα γίνονταν διάσημοι μέσα από το σόου, συνέθεταν την συνταγή της επιτυχίας. Εκεί εμφανίστηκαν και τραγουδούσαν τις μεγάλες τους επιτυχίες, η Μίνα, ο Αλμπάνο, ο Τζάνι Μοράντι και πολλοί άλλοι που έγραψαν την ιστορία του ιταλικού τραγουδιού τις δεκαετίες του 60 και του 70. Η εκπομπή είχε απ' όλα. Διαγωνισμούς, τραγούδι, τζόγο με λαχεία που ήταν συνδεδεμένα με τον πρωτοχρονιάτικο λαχνό, επιθεωρησιακά νούμερα, χορό, τραγούδι. Και όλα αυτά βέβαια να τα βλέπεις σε στυλ και ύφος 70's. Με τα ανάλογα ρούχα, με τα ανάλογα χρώματα. Μεταξύ λοιπόν των τραγουδιστών που αναφέραμε νωρίτερα, είχε περάσει και ένας άλλος εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν και ηθοποιός, είχε παίξει δηλαδή σε κάποιες ταινίες, ήταν και χορευτής, και μιλάμε για τον Μάσιμο Ρανιέρη.

ένας υπέροχος Μάσιμο Ρανιέρη, ο οποίος είχε περάσει και αυτός από το Καντσονίσιμα. Κατά τα υπόλοιπα είστε στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της Τετάρτης 19 Αυγούστου. Πολλά από τα αγαπημένα ιταλικά τραγούδια ερχόντουσαν στην Ελλάδα, μπαίνανε ελληνικοί στίχοι και τα παραλάμβαναν Έλληνες ερμηνευτές, οι οποίοι όμως ήταν εξαιρετικοί. Και κάποιοι μάλιστα κατάφερναν να το πούν και καλύτερα το τραγούδι σε σχέση με το πρωτότυπο, με το ιταλικό. Θυμάμαι το Λαντόνε ντι Πίκε που είχε πει ο Λίτλ Τόνι, το οποίο στα ελληνικά έγινε «Ήταν μια οπτασία». Εδώ με τον Τέρι Χρυσό.

0: μάτια θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα.
1: Αυτό το... στο τέλος το κάνει μόνο ο Τέρης Χρυσός. Ο Λίτλ Τόνι δεν το έκανε. Πάντως η ηχογράφηση της ορχήστρας πρέπει να ήρθε απευθείας από την Ιταλία, γιατί ήταν ακριβώς η ίδια. Ναι, ερχόταν ηχογραφημένη η ορχήστρα και απλώς έμπαινε η φωνή εδώ στα στούντιο τότε. Πολλές ηχογραφίες είχαν γίνει βέβαια και στην ιστορική Κολούμπια. Να μείνουμε σε εκείνο το μοντέρνο, στους μοντέρνους ρυθμούς που έλεγε και ο Νίκος Μαστοράκης. Θέλω να πάμε στην ταινία του 1971, ο Τρελοπενιντάρης με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ήταν φυσικά και η Κέτη Πάνου και η Ρίκα Διαλυνά μαζί του. Και ο Αλέκος Τζανετάκος που είχε φάει τη σφαλιάρα της ζωής του στο συγκεκριμένο φιλμ και σε άλλα βέβαια. Ήταν η Βίκη Βανίτα. Ποιοι άλλοι ήταν, ήταν και πολλής κόσμος ακόμα. Ήταν ο Γιώργος Μοσχίδης, ο Κώστας Φυσούν, ο αδερφός του Πέτρου Φυσούν, ο Βασίλης ο Μαλούχος, ο Ανδρέας Φιλιππίδης. Πολύς και εξαιρετικός κόσμος στον Τρέλο Πενιντάρι του Κώστα Πρετεντέρη. Η μουσική για το φιλμ είχε γραφτεί από τον Κώστα Καπνίση, όμως μέσα στην ταινία τραγουδούσαν τα δικά τους τραγούδια, οι Charms. Επειδή όμως τη δεκαετία του 70 είχε αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και το μπουζουκάκι, ακούστε ένα συνδυασμό μοντέρνας ενορχήστρωσης του 70 και προσέξτε και κάποια γεμίσματα που έχει με μπουζούκι.

Δύο πράγματα θα επισημάνω. Το ότι μιλάει καθαρεύουσα στο στίχο του τραγουδιού. Οι σκέψεις μου σ' ακολουθεί. Δεν είναι πληθυντικός οι σκέψεις μου έψιλον γιώτα σ' ακολουθούν. Είναι οι σκέψεις με γιώτα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα σε τραγούδι και μάλιστα μοντέρνο. Και το δεύτερο που έχουμε να επισημάνουμε, το είπαμε και πριν, ότι είχε στιγμές με μπουζούκι στη σύγχρονη ενορχίστρωση των 70's. Αυτή λοιπόν ήταν η Charms. Ένα χαρακτηριστικό που υπήρχε στα συγκροτήματα των 60s-70s, σε κάποια τουλάχιστον, ήταν μια τεχνητή ξενική προφορά. Θυμάμαι το Applause, ας πούμε, που είχε γίνει στα ελληνικά «Με ξέχασες» και έλεγε «Με ξέχασες». Κάπως έτσι είχαν κάνει και οι Mariners, ένα τραγούδι του Ρομπέρτο Κάρλος, που στα ελληνικά λεγόταν «Δεν κάνεις πια για μένα», «Δεν κάνεις πια για μένα». Κατά το «Σε περιμένω τ' άλλο καλοκαίρι», ε? Δεν ξέρω για ποιο λόγο γινόταν αυτό, αλλά εμένα μ' άρεσε τελικά. Και αυτό είναι όντως τραγουδάρα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη, πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος του έτους. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Διπλό μέτωπο για την κυβέρνηση. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.

Και λέει ο Κώστας Βουτσάς εκεί που ακούει το Ζαμπέτα, ρε τον Παγάσα, του ξεφεύγει και τον κοιτάζει απότομα από Παγιανόπουλος και το γυρίζει και λέει Παγάσαϊ. Είναι από τις λατρεμένες ταινίες πραγματικά. Εκεί ζωγραφίζουν ο Βουτσάς με τον Παπαγιανόπουλο, δίνουν ρεσιτάλ. Και αφού πιάσαμε το Ζαμπέτα, να τον συνεχίσουμε ρε παιδί μου, γιατί σας είχα τάξει εξ αρχής έναν Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Να πάμε στην ταινία του 1967 που λεγόταν Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Ήταν από αυτές τις ταινίες που είχε κάνει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ χωρίς την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ανταυτής έπαιζε η Ξένια Καλογεροπούλου. Το σενάριο ήταν του Λάκη Μιχαηλίδη, σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη. Μαζί με τους πρωταγωνιστές έπαιζαν επίσης και ο Χρήστος Τσαγανέας, η Δέσποινα Στυλιανοπούλου, η Σαπφόνο Ταρά, ο Ορφέας Ζάχος. Εντάξει, μια ταινία μέτρια κατά τη γνώμη μου. Είναι από αυτές τις ταινίες που είχε γυρίσει ο Καραγιάννης που έλεγες ρε παιδί μου ότι είναι τα σενάρια τα οποία έχει απορρίψει η Βουγιουκλάκη. Και τελικά τα παίξαν άλλοι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά αυτό καταλάβαινα ως θεατής. Εκεί σε αυτή την ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας μουσική, σχεδόν musical δηλαδή, γιατί ακουγόντουσαν πολλά τραγούδια σε αυτές τις ταινίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν χαρακτηρίστηκαν musical. Κακώς, αν τα αντιμετωπίσεις ως musical, τότε η κριτική βελτιώνεται. Γιατί μετράει πάρα πολύ η μουσική και τα τραγούδια. Εδώ λοιπόν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ στο «Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει», του Δημήτρη Χριστοδούλου η στίχη και φυσικά του Ζαμπέτα η μουσική. Προς το παρόν η μέρα μπαίνει, έχουμε χρόνο μέχρι να βγει. Καλημέρα σας και πάλι.

Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο μας χαλάκι για σήμερα. Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι από την ταινία «Τα Παλιόπαιδα», όχι «Τα Τίθασα», «Σκέτο τα Παλιόπαιδα» του 1963, σε σκηνοθεσία Νέστορα Μάτσα και σε σενάριο επίσης του Νέστορα Μάτσα και του Βίωνα Παπαμιχάλη. Τη μουσική είχε κάνει ο Κώστας Καπνίσης, πρωταγωνιστούσαν ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης, η Μέρη Χρονοπούλου, η Μαριάννα Κουράκου, ο Άλκης Γιανακάς, το γνωστό ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη. Εκεί λοιπόν η Μέρη Χρονοπούλου τραγουδούσε το «Ένα καράβι είναι η ζωή» του Κώστα Καπνίση και του Νέστορα Μάτσα. Όμως πριν θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας, την Ελένη Τάγκα που βρισκόταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έλα μωρέ, σαρδάμ στο τελείωμα τώρα, ντροπή, ντροπή έσχος. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Για να δούμε ποιοι έρχονται. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και όσο για μας, αύριο πάλι. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Με την καθοριστική συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, η ΕΚΤΙΜΑ και εντόπισε και μετέφερε σε ασφαλές σημείο τα δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που είχαν χαθεί χθες βράδυ σε δύσβατο και βραχώδες σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου Τριτέας Αχαΐας. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικόπτερου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο με αφορμή το δυστύχημα στη Σύχνο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες σε 22 κτίρια που πέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές Κυριακής στη Σαλαμίνα. Από αυτά, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Κλειστό το στενό του Ορμούζ, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Ιρανική πλευρά, όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Η επανέναρξη των εργασιών για το καλό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των νοτουρκικών συνομιλιών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπεμφθής Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ζήτησε διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα το αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφθορά. Στα αθλητικά, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού Άκτορ έχει ήδη ξεκινήσει εν ώψη της προετοιμασίας και ο Μάικ Μπατίστ πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελλάδα για να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, πλέον όχι σαν παίκτης αλλά ως βοηθός του Σέρβου τεχνικού. Στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφιας και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα των play-off του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στην Orwin Arena.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Ακούτε Ionion FM.

πολύ πολύ καλή μέρα σας, 6 λεπτάκια μετά τις 10. Είμαστε εδώ και σήμερα Τετάρτη 19 του Αυγούστου. 19 του Αυγούστου και κρατήστε την ημερομηνία, γιατί κάπου σήμερα αρχίζει να αλλάζει το ισοζύγιο αναχωρήσεων επιστροφών από και προς διακοπές. Και εμείς που μείναμε πίσω τα μετράμε αυτά. Α, να το πούμε. Διότι ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση και έχουμε πλέον περισσότερες αφίξεις από τις αναχωρήσεις. Βέβαια η Αθήνα είναι ακόμα αρκετά καλή, δηλαδή οι δρόμοι δεν έχουν πολλή κίνηση ή και καθόλου κίνηση. Και την επιστροφή όσων γυρίσατε τη βλέπουμε περισσότερο στις θέσεις στάθμευσης, νομίζω. Όλα τα άλλα είναι καλά. Χθες λοιπόν είχαμε 15.000 αφίξεις και μόλις 5.800 αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς έρχονται οι αδειούχοι σιγά σιγά. Βέβαια, περισσότεροι έχετε λίγες μέρες ακόμα και μακάρι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εκεί προς Κυριακή Δευτέρα θα υπάρξει μάλλον μεγαλύτερη επιστροφή. Και όταν έρθετε με το καλό να μας πείτε και τι τιμές βρήκατε σε νησιά και παραλίες στη βενζίνη. Διότι μέρα με τη μέρα, έτσι περνώντας από τα πρατήρια της γειτονιάς μου, όπως έρχομαι εδώ, μέρα με τη μέρα ανεβαίνει η τιμή. Αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε πολλούς νομούς της χώρας. Επιβαρύνουν το κόστος των μετακινήσεων. Πείτε μας λοιπόν πόσο βρήκατε τη βενζίνη εκεί όπου κάνατε διακοπές. Αν κάνατε διακοπές, όσοι κάνατε διακοπές, γιατί είστε και πολλοί, είμαστε και πολλοί όσοι ήμασταν εδώ και ζήσαμε την Αθήνα αυτές τις μέρες. Όσο για τον καιρό, σήμερα θα είναι μια χαρά, λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία, ακόμα δεν είναι δυσάρεστη, δεν προκαλεί δυσανεξία. Από αύριο όμως και μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να ανέβει σταδιακά και θα φτάσει έτσι σε αρκετά υψηλά επίπεδα και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα μάλιστα περιμένουμε και βροχούλες σε ορισμένες περιοχές της χώρας, μην φανταστείτε εδώ Αττική, πιο πάνω, πιο βόρεια, πιο ανατολικά. Από αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά, δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα είναι μάλλον πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Είμαστε εμείς εδώ, είμαστε στοιχομηθείες. Θα πάμε για τρεις ώρες μέχρι τη μία. Είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1 φυσικά. Τον ήχο ρυθμίζει Παναγιώτα Παπαλεξίου και σήμερα εδώ θα πάμε το τριωράκι μας παρέα. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Πάντα ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211-10-88-80 και καταγράφει τα μηνύματά σας και διευκολύνει την επικοινωνία μας. Και αν θέλετε να μας τα στείλετε γραπτό στα μηνύματα, στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, μέχρι τη μία.

Τώρα στις περιοχές, στις πυρόπληκτες περιοχές συνεχίζονται οι αυτοψίες. Έχουμε τα πρώτα στοιχεία για ό,τι έχει καταγραφεί. Ας πούμε στη Σαλαμίνα έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, 7 έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, 10 κίτρινα, 5 κόκκινα. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, έτσι, και τα υπόλοιπα είναι πολύ έτσι, σοβαρή επισκευή. Χρειάζονται πολύ σοβαρή επισκευή. Συνολικά σε όλη τη χώρα έχουν γίνει 427 αυτοψίες σε πυρόπληκτες περιοχές και όχι μόνο, και στη Μάνη που έχει ζημιές από τις πλημμύρες. Στις 427 αυτοψίες λοιπόν, 131 αφορούσαν τελικά πράσινα κτίρια, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα. Τα περισσότερα είναι κατεδαφιστέα λοιπόν. Τώρα στην Ανατολική Μάνη, εκεί που πλημμύρισε ο τόπος, στο Ίτυλο, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των επιπτώσεων από την πλημμύρα. 27 αυτοψίες έχουν γίνει μέχρι τώρα και από αυτές προέκυψαν 12 πράσινα κτίρια, 8 κίτρινα και ευτυχώς κανένα κόκκινο. Και θα συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κτιρίων. The very best in life is free. And if you want... Έχουμε νεότερες ενδείξεις και για τα αίτια πτώσης και συντριβής του ελικοπτέρου στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Υπάρχει ένα νέο βίντεο, ντοκουμέντο, που δείχνει το ελικόπτερο σαν να στριφογυρίζει αργά και σχεδόν ανεξέλεγκτα λίγα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της γης. Μετά συγκρούεται με το έδαφος και αρπάζει φωτιά. Τα σενάρια λοιπόν τώρα είναι ότι είτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μηχανικό στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή συνέβη κάτι ξαφνικό στον πιλότο.

0: Τα πιο τρομοκρατικά νέα σας τα άφησα έτσι για το τέλος του προλόγου εδώ. Διαβάζω ότι σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ των Financial Times, στο στόχαστρο της Τεχεράνης φέρεται να είναι και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, αλλά και υποθαλάσσια καλώδια στο Ορμούζ, ότι έχει διερευνήσει δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες πιθανότητες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στη Βουλγαρία. Ένα σενάριο που πραγματικά προκαλεί τρόμο. Ακούμε και τις δηλώσεις του Τραμπ να λέει με το γνωστό ύφος ότι σκέφτομαι να προσαρτήσω τα στενά του Ορμούζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρουσίασε και ένα χάρτη που το παρουσιάζει ως νέο αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί απαντούν σκληρά έτσι και αλλιώς και όλα πάνε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δείχνουν να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο ασχολούνται και ασχολούμαστε και με κάτι άλλο, με την πολύκροτη δίκη που ξεκίνησε χθες μετά από προσφυγή 29 πολιτιών στον ιδρυτή του Facebook, η Meta όπως λέγεται πια. Είχαν προσφύγει λοιπόν από το 2023 στη δικαιοσύνη σε βάρος του Zuckerberg, απαιτούν τροποποιήσεις στις πλατφόρμες, να καταργηθεί το μέτρημα των likes, ας πούμε είναι μία από τις απαιτήσεις. Γιατί τονίζουν στην αγωγή τους και οι 29 πολιτείες ότι η Meta με τις πλατφόρμες αυτές παγιδεύει τα παιδιά και τους εφήβους. Ξεκίνησε λοιπόν η δίκη χθες, 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, αλλά πρωί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Καλιφόρνια, και η κατηγορία είναι ότι η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram κατέστησε τις πλατφόρμες εξαρτησιογόνες για τους ανηλίκους. Θα κρατήσει όλη η διαδικασία, εκτιμάται, γύρω στις 6 με 8 εβδομάδες. Θα καταθέσει και ο Ζάκεμπεργκ. Η εισαγγελέα της Καλιφόρνια στην εισαγωγική της αγόρευση είπε ότι η Meta σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook για να παγιδεύουν τα παιδιά και να το κάνουν να επιστρέφουν συνεχώς στις πλατφόρμες. Βασικό επιχείρημα των εναγόντων είναι ότι η εταιρεία γνώριζε τους κινδύνους αλλά προτεραιοποίησε την αύξηση της χρήσης και των εσόδων. Η δική του αγόρευση, ο δικηγόρος της Meta, είπε ότι η εταιρεία έχει πολιτικές για το τι είδους περιεχόμενο εμφανίζεται στο Instagram και στο Facebook, αλλά είπε ότι είναι περίπλοκες αυτές οι πολιτικές και ότι κάθε φορά που κάτι απαγορεύεται κάποιοι ασκούν κριτική χαρακτηρίζοντάς το λογοκρισία. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μήπως ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι μετά.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.

Όπως λέγει η Παναγιώτα, η Αρλέτα λέει: πάω πίσω στην καμαρά μου την παιδική. Όπως λέγει η Παναγιώτα, χθες το λέγαμε εδώ, το συζητάγαμε και με τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη από το νέο Ίνκα, ότι πλέον και βάσει των στοιχείων της Eurostat, οι Έλληνες, οι νέοι Έλληνες μέχρι 34-35 μένουν στο σπίτι, στο παιδικό δωμάτιο. Οπότε δεν πας πίσω στη μαμά σου, μένεις στη μαμά σου συνέχεια. Αν δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, αυτά είναι. Ενισχύονται οι οικογενειακοί δεσμοί. Λοιπόν, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος στοχαστής, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, συγγραφέας, ερευνητής, ένας διανοούμενος άνθρωπος που... ήταν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, είχε μελετήσει το κράτος, την πολιτική και την κοινωνία πάρα πολύ και πάντα ήταν από εκείνους που πίστευαν ότι η θεωρία δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά από την πολιτική, δηλαδή αυτό που πραγματικά θέλουμε να υπάρξει πρέπει να παλέψουμε να υπάρξει. Τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας και της σύγχρονης πνευματικής ζωής της χώρας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Μια πολύ πολύ μεγάλη απώλεια. Ίσως ήταν από τους τελευταίους και πολύ πολύ ξεχωριστή μορφή και πολύ ξεχωριστός άνθρωπος επίσης.

23 λεπτάκια μετά τις 10 είμαστε εδώ στα παραπολιτικά. Είναι οι στιχομηθείες μας. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας για τα μηνύματά σας. Και πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν σήμερα οι πρωινές και απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάω με την απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα με πλήρη μειωμένη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Συνεχίζω με την απογευματινή. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως η βαριά βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού. Κύριες αγορές, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ισραήλ και Σκατοσυνδία. Ποιοι προτιμούν Αθηναϊκή Ριβιέρα, ποιοι Κυκλάδες και ποιοι Ιόνιο. Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τα στενά ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Ρένα πήρε τόπλο της, διέγραψε κασιμάτι και ζητάει την έδρα από τη Γεροβασίλειο, λόγος για τη Ρένα Δούρου. Αυστηρότεροι κανόνες, τουλάχιστον 6 εκδρομές το χρόνο στα δημοτικά σχολεία. Πονοκέφαλο στο Μαξίμου για 2 ανοιχτά μέτωπα, θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Στα αθλητικά, η μισή δουλειά έγινε για την ΑΕΚ στη Σόφια και από το Art και Life μεταμορφώνεται το παραλιακό τμήμα Χανίων Ηρακλείου. Πάμε στα νέα. Λαϊκά ομόλογα, όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ, πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2%, υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών, τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια και να υποφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Συντάξεις, νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Τι κρίνεται για 440.000 συνταξιούχους. Στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο. Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ. Τουρκικά πάρκα σε επιφυλακή το λιμενικό για επεισόδιο στο Αιγαίο. Ανησυχία για τα λιευτικά και τις ακτεωρούς και ρεκόρ παραβιάσεων του εναέριου χώρου. Πολιτικό παρασκήνιο γιατί ο Καστιβιάρης βγάζει μπροστά τον αδερφό του. Τελεσίγραφο και διαγραφές από τη Δούρου. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, 1937-2026, πνεύμα πολυδιάστατο και ανήσυχο. Αόρατα εγκάβματα, οι πληγές της ψυχής μετά τις πυρκαγιές. Δήλωση στο κέντρο του κόσμου είναι στο Αιγαίο. Η εφημερίδα των συντακτών ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση. Θα το δούμε αυτό το θέμα σε λίγη ώρα. Θα δούμε τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη. Υψηλές τιμές, γράφει η εφημερίδα, και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβο παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα, αυξήσεις ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Σήμερα στη Ριτσόνα η πολιτική κηδεία ενός από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολίτευσης. Πρόωρη αποπληρωμή χρέους, προεκλογική πανηγυρισμή από τον Πρωθυπουργό. Μια κριτική από Πασόκ, ΚΚΕ και Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ. 7 αποπληρωμές χρέους από το 2019 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επίδειξη πυγμής από τη Ρένα Δούρου, διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη, πιέζει βουλευτές να αποφασίσουν. Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ζητούνται απαντήσεις για τις παράνομες υλοτομήσεις. Πτώση ελικοπτέρου, ποια είναι η μπελάδια της οικογένειας Μπελεσιώτη. Champions League στην Αθήνα το εισιτήριο. Η ΑΕΚ πήρε 0-0 στη Σόφια από τη Λεύσκη και έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση.

παρέας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε ένας ερασιτέχνης της γνώσης. Ελεύθερος τύπος, νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου για αναρρητικός οδηγός για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, πια τα πλέον εκτήματα. Τουρισμός για όλους, ως την Παρασκευή οι αιτήσεις. Η Δούρου πήρε τόπλο της, κόκκινη κάρτα σε Κασιμάτη, τελεσίγραφος σε Γύρο Βασίλη, Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνικό καθήκον, η αποπληρωμή του χρέους. Στη Σύσνο 3 σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Σως εκπέμπουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, οι καύσονες καίνε τις οδιές προμηνύοντας νέες αυξήσεις στα ράφια. Η κλιματική αλλαγή απειλεί και τη σαμπάνια.

Πάμε στην Δημοκρατία, κυβέρνηση στο Σντούκου, την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα. Οι εξαφανισμένοι και άφωνοι πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπο Σντούκου, που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Η νέα συνομιλία του Ερντογάν με τον Τραμπ νομιμοποιεί de facto τα αποτελέσματα. Το Πολίτικο επιβεβαιώνει τη Δημοκρατία. Διεθνής διαπόμπευση για το σκάνδαλο Brain Regain. Ακόμα ένα φιάσκο με τον επαναπατρισμό 500.000 Ελλήνων, ενώ χάθηκαν και δεκάδες εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ρίζοσπάστης, κανέναν ναυτεργάτη σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο. Στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς με θύματα δεκάδες ναυτεργάτες. Τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης εφοπλιστών, ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων με δαπάνη των εταιριών. Κυβέρνηση εθνικό καθήκον να ματώνει ο λαός για τα κρατικά χρέη που σωρεύει η πολιτική στήριξη του κεφαλαίου. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕ θα ανεβάζουν στροφές στα συνδικάτα για τη μεγάλη κινητοποίηση. Σε νέα κλιμάκωση πρόχνουν ΗΠΑ, Ισραήλ, υπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γράφει ο Ριζοσπάστης. Η κόντρα, το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με τον Σαμαρά. Το Ιράν περνάει στην αντεπίθεση, απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση αν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία. Τρεις και ο Κούκος στο ΣΥΡΙΖΑ, η Δούρου διέγραψε την Κασιμάτη και ζητά από τη Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα. Αφιέρωμα της Λεπουάν, Κυριάκος Κυρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη. Η αιστεία ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική στη γαλλική Meridiam, που είναι ο μεγάλος μέτοχος στο GSI. Εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν τη ζητηθεί. Ο λόγος σπάει τα δεσμά του χρέους με προώρες αποπληρωμές 36 δισεκατομμύριων ευρώ την περίοδο 2019-2025 και άλλα 13 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026. Η Ελλάδα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους της Ευρώπης. Πασόκ Κινάλ καταραίει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία η μείωση του χρέους. Σοφία Ζαχαράκη, χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για ασφαλέστερο και σύγχρονο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων. One Voice, πού είναι η Ιθάκη, αφού γραζόμαστε την κοινωνία, τελικά υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο Μητσοτάκη. Συναγερμός στις αγορές, η άνοδος των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα σκορπά τον τρόμο. Η ΗΠΑ στην κόψη του ξηραφιού, η Ευρώπη ζορίζεται. Είναι αυτεμπορική στο Μαντρί για 2 χρόνια ακτινοτροφία, ευλογιά 565.584 εγώ πρόβατα θανατώθηκαν, τα 600 εκατομμύρια προσεγγίζει η ζημιά. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, να θυμηθούμε λίγο και αυτό και για τα χρέη των αγροτών σε λίγη ώρα και με τον κύριο Μητρόπουλο και μετά με τον Σοκράτη Ελευθύνα. Συνεχίζουμε την ναυτεμπορική γεωπολιτικά μέτωπα, επιστροφή στο σημείο 0. Είπα Ιράν, ο Τραμπ προσάρτησε τα στενά του Ορμούς. Ορμούς, Μαύρη Θάλασσα και δεύτερη επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο. Ομόλογα

των αποδόσεων υπό το φόβο του πληθωρισμού. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση Καλαμαριά για το μετρό στις 27 Αυγούστου. Η επέκταση προσθέτει 5 νέους σταθμούς σε εξέλιξη ή δοκιμαστικές διαδρομές. Ημερομηνία ορόσημο για το έργο που αλλάζει το χάρτη των μετακινήσεων.

0: freezing cold in.
1: Πρώτα απ' όλα να καλημερίσω το Δημήτρη εδώ που μας στέλνει το πρωινό του μήνυμα. Καλά λέει, μόνο στη Βουλγαρία θα χτυπήσουν οι Ιρανοί. Εδώ είναι τα σίγουρα. Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, όλη η Ελλάδα, μια βάση στον ΗΠΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times, πρέπει να σου πω Δημήτρη μου, ότι αναφέρεται στη Βουλγαρία και πιθανολογεί και ενδεχόμενο στόχο στην Κύπρο. Αυτό αναφέρει. Ας ελπίσουμε συνολικά να μην ισχύει, να μην ισχύει και να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο το Ιράν, να μην συνεχίσει να προκαλεί τόσο πολύ. Και ο Τραμπ γενικά να βρεθεί μια φόρμουλα να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά και αποκαρδιωτικά νέα στο κομμάτι των συντάξεων, της φορολογίας, της πιθανότητας συντάξεων στους αγρότες, στους επαγγελματίες αγρότες. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, την ΕΝΙΠΕΚ. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που είναι πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ και φυσικά πολύ γνωστός καθηγητής εργατικού δικαίου. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και την κατά καλύτερα εύχομαι σε όλους. Ευχαριστώ για την τιμή.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Δεν είναι πολύ ευχάριστα αυτά που διαβάζουμε στην ενημέρωση που κάνετε στην ΕΝΙΠΕΚ. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τους αγρότες ελεύθερους επαγγελματίες. Βλέπουμε ότι έχουν εκτοξευθεί τα χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ.
2: Τα στοιχεία είναι τα επίσημα και είναι του Υπουργείου Εργασίας. Mm-hmm. Εμείς απλούστατα τα βγάλουμε και τα βεβαίως ενημερώνουμε και ξένα Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια και συναδέλφους από το εξωτερικό, διότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη τουλάχιστον των 47 κρατών, κυρία Τσίγκα, που αγρότες, κτηνοτρόφοι και επαγγελματίες mm-hmm. να χρωστούν σχεδόν το 1/4 του εθνικού ΑΕΠ στον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα. 52,5 δις. Μόνο
1: είμαστε και εκεί πρωταθλητές δηλαδή, λέτε, έτσι.
2: Ναι, μόνο στο τελευταίο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια τα νέα χρέη. Οι λόγοι...
1: Πού το αποδίδουμε, ναι.
2: Οι λόγοι είναι η τεκμαρτή φορολόγηση την οποία αρκετοί δεν αντέχουν, γι' αυτό η κυβέρνηση, βλέπω, διαβάζω και τώρα εφημερίδες, προσανατολίζεται στη ΔΕΘΟ και ο Σβουργός mm-hmm. κάτι να αλλάξει. Απαράδεκτο αυτό τρόπο φορολόγησης επί εικαζομένων και όχι επί πραγματικών εισοδημάτων.
1: Ναι.
2: Και δεύτερο, το γεγονός ότι τα τελευταία 4 χρόνια από το 23 έως το 26 οι εισφορές αγροτών, φτηνοτρόφων και επαγγελματιών έχουν αυξηθεί κατά 18,5%. Δεν αντέχουν των δικών τους εισφορών, όχι του προσωπικού τους.
1: Ναι.
2: Κατέτος αυξάνονται οι εισφορές και τα τελευταία 4 χρόνια, άρα λοιπόν τεκμαρτή φορολόγηση και κατέτος αύξηση των εισφορών τους, mm-hmm. τους έχει οδηγήσει σε δύο αρνητικές πλευρές. Πρώτον, να χρωστούν πολλά στον ΕΦΚΑ, είπαμε, και δεύτερο, 9 στους 10, κυρία Τσίγκα, επιλέγουν τη χαμηλή ασφαλιστική κλάση, με συνέπεια οι νέοι συνταξιούχοι από αυτούς τους χώρους, όταν βγουν στη σύνταξη ακόμη και με 40 χρόνια, η σύνταξή τους δεν θα ξεπερνά τα 700 ευρώ καθαρά.
1: Επιλέγουν τη χαμηλή ασφαλιστική κλάση ενδεχομένως για να μπορούν να τα απεξέλθουν, να την πληρώσουν,
2: αυτό,
1: ας πούμε.
2: Και δεν πληρώνουν οφείλων πολλά mm-hmm. και όταν πληρώνουν επιλέγουν την χαμηλότερη, την πρώτη, την εισαγωγική, τη λεγόμενη φτηνή από τις 6 ασφαλιστικές κλάσεις, με συνέπεια να μην μπορούν στο μέλλον ως συνταξιούχοι να διαβιώσουν αξιοπρεπώς. Άρα η κυβέρνηση εδώ κάτι πρέπει να κάνει. Εμείς εισηγούμεθα και να διαγραφούν παλιά χρέη mm-hmm. και να διαγραφούν όλες οι προσαυξήσεις. Ξέρετε,
1: ήταν από τα αιτήματά τους αυτό στις κινητοποιήσεις τις μεγάλες που έκαναν το χειμώνα.
2: Ήταν όταν χρωστούν τόσο και αδυνατούν. Έχουμε τώρα 70, 75, 80 χρονών αγρότες mm-hmm. και αγρότες που λόγω οφειλών δεν μπορούν να βγουν σε σύνταξη. Δεν το σκέφτονται να βγουν σε σύνταξη.
1: Mm.
2: Δεν πληρώνουν τα τελευταία χρόνια και υπό αυτή την έννοια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, βλέποντας και μελετώντας και ερευνώντας συγκριτικά τα ζητήματα του χρέους των επαγγελματιών και των αγροτών στην Ευρώπη, δεν έχουμε σε άλλο κράτος τόσο μεγάλες οφειλές αυτών των ειδικών επαγγελματικών τάξεων.
1: Και ίσως είναι και ο λόγος που, όπως έλεγαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεών τους, οι νέοι άνθρωποι που μπήκαν στον κλάδο ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να απεγκλωβιστούν πια. Γιατί δεν βλέπουν μέλλον, δηλαδή, θέλω να πω.
2: Τα τελευταία 7-10 χρόνια, επί κάτω στοιχεία, έχουν περιοριστεί η αγροτική δύναμη, δηλαδή των αγροτών μας, ο αριθμός κατά 120-130.000. Αυτό είναι ενδεικτικό αυτού του οποίου μόλις είπατε.
1: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, να δούμε λίγο και τη μεγαλύτερη εικόνα συνολικά τώρα με τους συνταξιούχους τι γίνεται, γιατί σύμφωνα με στοιχεία τα οποία αναφέρετε, υπάρχουν δύο πράγματα που εγώ ξεχωρίζω. Πρώτον, είναι γύρω στα 800 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων.
2: 815 και... ευρώ, κυρία Τσίγκα, σύμφωνα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα επίσημα στοιχεία τα προχθεσινά, η μέση κύρια σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων, που είναι 2.534.000, προχθεσινά στοιχεία και αυτά, είναι... Στο σύνολο η κύρια σύνταξη είναι 8-15, με δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός είναι 920 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι 6 στους 10 συνταξιούχους τουλάχιστον, και μεγαλύτερος αριθμός, είναι μεταξύ 800 και 900 ευρώ. Υπάρχει ένα 7% που είναι στρατιωτικοί, δικαστικοί κυρίως, που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πολιτική και ειδικά μισθολόγια. Είναι ένα 7% που ξεπερνά τις 2.000 ευρώ η σύνταξη. Από εκεί και πέρα τα τάρταρα. Ναι. Και κυρίως 6 στους 10 είναι έως 900 ευρώ. Δεν μπορεί να διαβιώσει ο κόσμος. Και βεβαίως η κυβέρνηση έδωσε φέτος αύξηση 2,6 στους συνταξιούχους νυχτά, καθαρά 1,7. Αλλά σε 4 κατηγορίες με προχθεσινό νόμο, στους Μητροπολίτες, στους δικαστές, στους υπαλλήλους του κυρίου Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στις ανεξάρτητες αρχές που είναι κυρίως δικαστές, έδωσε αυξήσεις μισθών κατ' επέκταση και συντάξεων μέχρι 100%. Σε αυτές τις 4 κατηγορίες, με τον νόμο που πέρασε πριν κλείσει η Βουλή. Άλλο 2,6 στους συνταξιούχους και μέχρι 100% σε 4 ειδικά μισθολογικά καθεστώτα έχουν ανάγκη και οι δικαστές και οι Μητροπολίτες και οι υπάλληλοι της Προεδρίας Δημοκρατίας, αλλά μιλάμε για θηριώδεις αυξήσεις.
1: Ενώ απ' την άλλη έχει αυξηθεί ο αριθμός των φτωχών συνταξιούχων.
2: Η φτωχοποίηση συνεχίζεται. Το λέγαμε παλιότερα και στους φοιτητές μας, ότι το poor pensioner, ότι μιας εκδοτικού, ο φτωχός συνταξιούχος που και σύνταξη παίρνει και αδυνατεί να διαβιώσει, όχι αξιόπρεπος, στοιχειοδός. Δεν μπορεί, αμεγενθύνονται, αυξάνονται οι φτωχοί συνταξιούχοι με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά η τελευταία τάση είναι περαιτέρω φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Να μην μιλήσουμε για αγοραστική δύναμη, αυτό που λέμε στους φοιτητές μας, weight και salary erosion, δηλαδή η διάβρωση του μισθού και τη σύνταξη στην αγορά. Ναι. Όταν μπαίνει με τη χαμηλή σύνταξη στην αγορά εργασίας, στην αγορά τροφίμων, ή ο μισθωτός με το μισθό του το χαμηλό, η αγοραστική δύναμη πάει στα τάρτερα.
1: Καλά, είμαστε αυτό, η τελευταία χώρα στην αγοραστική
2: αυτό
1: δύναμη.
2: Και αυτό ακόμα χάμε με τους Βουλγάρους.
1: Ναι.
2: Τους γειτονάζουν, ναι, τους καλούς, που πριν 10 χρόνια μας βλέπανε με μεγάλη απόσταση διαφορά μισθών και συντάξεων. Τώρα όχι μόνο μας πλησίασαν τις ονομαστικούς μισθούς, αλλά στην αγοραστική δύναμη συναγκομαχάμε με τους φίλους και γείτονες.
1: Γιατί λέτε ότι έχουμε τους πιο γερασμένους συνταξιούχους?
2: Γιατί
1: και στην Ευρώπη είναι πολύ ψηλά τα όρια συνταξιοδότησης.
2: Γιατί με στοιχεία επίσης της κυρίας, του Υπουργείου Εργασίας, το 81,3% είναι άνω του 65%. Και χρησιμοποίησαν και οι δανειστές κατά χρόνια των μνημονίων ότι οι συνταξιούχοι φεύγουν νωρίτερα, οι Έλληνες φεύγουν νωρίτερα στη σύνταξη.
1: Μαζί με το οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε
2: τότε. Μαζί με το άλλο που ακόμη και πρωθυπουργοί δυστυχώς εξεστόμησαν αυτό το οποίο είπατε, αλλά έχουμε τα μεγαλύτερα γενικά όρια συνταξιοδότησης. 67. Έχουμε μία δυνατότητα με 40 χρόνια να βγαίνουν στο 62. Τώρα έχει ανοίξει η συζήτηση για αύξηση των οριών ηλικίας, γιατί κυρία Τσίγκα, οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη και στον πλανήτη ολόκληρο προσπαθούν να στείλουν το λογαριασμό του δημογραφικού στους ασφαλισμένους συνταξιούχους. Ή αυξάνοντας τα όρια ηλικίας ή μειώνοντας τις συνταξιοδοτικές δαπάνες.
1: Και επειδή το δημογραφικό έχει φτάσει σε αρνητικό ρεκόρ, δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει πραγματικά.
2: Να πω αυτό στους ακροατές μας, ξέρω πώς σας εμπιστεύονται και το σταθμό και εσάς και άλλους συναδέλφους σας όλες οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται στην Ευρώπη και στον κόσμο να ανασχεδιάσουν επιταχύρω το ασφαλιστικό με βάση το δημογραφικό.
1: Ναι.
2: Όπως και η τεχνική νοημοσύνη θα προφέρει μερική ή γενική κατάρρευση των αγορών εργασίας. Άρα λοιπόν να αναμένουμε τεκτονικές αλλαγές και στο ασφαλιστικό λόγω δημογραφικού και στο εργασιακό λόγω γενίκευσης της χρήσης των νέων τεχνολογιών, ναι, στην αγορά εργασίας και υπηρεσίας.
1: Κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή.
2: Ευχαριστώ,
1: είστε καλά, γεια σας.
0: Παραπολιτικά 90,1
3: Ιόνιον FM.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Χι και πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη, πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος του έτους. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Διπλό μέτωπο για την κυβέρνηση. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Παρασκευή λοιπόν, μεθαύριο, έχετε το νου σας, γιατί τελειώνει η προθεσμία αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θυμίζουμε, μέσω του vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxisNet, ή μπορείτε να πάτε με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, αν δεν θέλετε να μπλέξετε με το Gov, με τα ηλεκτρονικά συστήματα κτλ. Και με το διαδίκτυο. Δικαιούχοι είναι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας με εμπρόθεσμα υποβληθήσα και καθαρισμένη φορολογική δήλωση για το 24, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία θα τα βρείτε να τα διαβάσετε μέσα στο Gov αναλυτικά. Η ενίσχυση τώρα για όσους πάρουν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους δίνεται μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Η υψηλή περίοδος καλύπτει έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, από την 1η Μαΐου ως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η χαμηλή από την 1η Οκτωβρίου ως τις 30 Απριλίου του 2027. Πώς γίνεται η επιλογή? Η επιλογή γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Από το πρόγραμμα αυτό εξαιρούνται οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ 26-27, με τις ειδικές εξαιρέσεις που προβλέπονται και για τα ΑΜΕΑ. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, σπεύσατε, 2 μέρες μείνανε.

σε όσα συνέβησαν τώρα τις πρωινές ώρες. Είχαμε μια επιχείρηση διάσωσης 46 μεταναστών στην θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές. Η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες, εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex. Στην επιχείρηση διάσωσης συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αυτοί άνθρωποι περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω για την πρώτη ώρα. Σε λίγο θα φτάσει ο Παναγιώτης Μπρέιμπος για το δελτίο ειδήσεων και εμείς σε λίγα λεπτάκια εδώ θα τα ξαναπούμε με τις τυχομηθείες μας.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Με την καθοριστική συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, η ΕΚΤΙΜΑΚ εντόπισε και μετέφερε σε ασφαλέ σημείο τα δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που είχαν χαθεί χθες βράδυ σε δύσβατο και βραχώδες σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου στην Αχαΐα. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο, με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες σε 22 κτίρια που πέστησαν ζημίες από τις πυρκαγιές της Κυριακής της Σαλαμίνα. Από αυτά, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις από τις αρχές σε Τρίκαλα για εμπρισμό από πρόθεση και στην Κάριστο για πυρκαγιά από αμέλεια. Κλειστότητα στον Νότο Ορμούς, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την ιρανική πλευρά όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Τον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που έπεβαιναν σε λέμβο στη θεράσια περιοχή 39 αστικά μίλια νότια νοτιοανατολικά της Γάβδου προχώρησαν λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί πρεσυνέλεγχαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε ότι μένει ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά στις συνομιλίες Καναδά-ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή για τρεις ημέρες της αναξισχύωσης νέων τελωνειακών δασμών ύψους 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης διαφθοράς εξαπέλυσαν σήμερα ειδική επιχείρηση σε βάρος βουλευτών και συμβούλων της Προεδρίας, λίγες μόλις ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για τον διορισμό νέου Υπουργού Άμυνας. Στα αθλητικά, η αντιστροφή μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού Άκτορ έχει ήδη ξεκινήσει εν όψη της προετοιμασίας και ο Μάικ Μπατίστ πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελλάδα για να δεθεί και αυτό στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον όχι σαν παίκτης αλλά ως βοηθός του Σέρβου τεχνικού. Για την League Face σήμερα στο Κυπέλλου Ελλάδος, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, συνεχίζεται σήμερα με τους εξής αγώνες. Ζάκυνθος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: 5 λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ, δεύτερη για τις τυχομηθείες μας, τα παραπολιτικά στους 90,1. Παρεούλα θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Τον ήχο ρυθμίζει Παναγιώτα Παπαλεξίου, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και αρρωγία. Το Θανάση Αθανασόπουλο που είναι στο στούντιο, πρέπει να σας πω. Όλη η ομάδα, όλο το κρου είναι εδώ. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμελία της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς 2-11-10-80-8-80. Στο mail μας περιμένουμε τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.
1: About the shack outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

είναι ίσως το πιο γνωστό τραγούδι των ZZ Top. Ξεσηκώνει, ξεσήκωνε και θα ξεσηκώνει λογικά έτσι τα πληθή όπου ακούγεται. Σήμερα το ακούμε με αφορμή μια δυσάρεστη είδηση, γιατί πέθανε χθες ο επί δεκαετίες drummer των ZZ Top, ο Frank Bird, σε ηλικία 77 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος. Ο Frank Bird πέθανε ενώ νοσηλευόταν σε μονάδα, τη Δευτέρα, όχι χθες, αλλά ανακοινώθηκε χθες, ενώ νοσηλευόταν σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας και ήταν μαζί με την οικογένειά του εκεί. Η αιτία του θανάτου του δεν έγινε γνωστή.

0: πρόκεινε και η πολιτική σκηνή κι ας είμαστε μέσω του Αυγούστου. Έχουμε πολλά και διάφορα στο προσκήνιο, περισσότερα στο παρασκήνιο, όλοι ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ. Έχουμε συσκέψεις επί συσκέψεων στο κυβερνητικό μπλοκ για οριστικοποίηση των μέτρων της ΔΕΘ. Στόχος με κάποιο τρόπο η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Σταθερό πρόβλημα και κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες και τους ψηφοφόρους. Όπως το αναδεικνύουν και όλες οι δημοσκοπήσεις, αλλά το ξέρουμε και όλοι μας όσοι ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα, είναι η ακρίβεια. Χθες ο Πρωθυπουργός δήλωσε για την πρόωρη αποπληρωμή, απομείωση του χρέους, ότι όταν μια ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της, και όταν μια γενιά δυνατή να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος, ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το Πασόκ απ' την άλλη είπε ότι η απομείωση του χρέους οφείλεται και στα υπερπλεονάσματα, τα οποία βαρύνουν τον λαό. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι πότε θα στηθούν οι κάλπες. Θα είναι την άνοιξη, θα είναι ευνηδιαστικά τελικά το φθινόπωρο. Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια. Προς το παρόν επικρατεί το ανοιξιάτικο σενάριο. Θα δούμε. Η Ελλάδα ετοιμάζεται για δύο εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. 2 Σεπτέμβρη παρουσιάζεται το πρόγραμμα του κόμματος εκεί και λίγες μέρες μετά θα είναι στην Θεσσαλονίκη για την συνέντευξη τύπου. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε εξελίξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε εξελίξεις γιατί η Ρένα Δούρου, που είχε αναλάβει πλέον την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της ως τη Δευτέρα. Για την Ίνα Κασιμάτη, η Ρένα Δούρου λέει στην επιστολή που έδωσε ότι εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες, καθώς και από τη συλλογική δουλειά της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Οπότε αποφάσισε να τεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη έχει μείνει με 10 βουλευτές. Σε ό,τι αφορά την Όλγα Γεροβασίλη, η Ρένα Δούρου λέει ότι δεν είναι πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει από τις 17 Ιουλίου με την απόφαση της να αποχωρήσει από το κόμμα. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι η σχετική επιστολή αποχώρησης θα υποβληθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 24 Αυγούστου, επικαλούμενη ζητήματα λειτουργίας του Προεδρείου της Βουλής, της οποίας είναι αντιπρόεδρος. Αναμένουμε, λέει η Ρένα Δούρου, μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας. Τώρα στην ελπίδα για δημοκρατία, η Μαρία Καρεστιανού εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά όσων αποχώρησαν το τελευταίο διάστημα από το κόμμα ή κίνημα όπως το χαρακτηρίζει. Έκανε λόγο για βαρύδια που ήθελαν να διαλύσουν το κόμμα. Ήθελαν να κάνουν κουμάντο, είπε, μας κράτησαν στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέντευξή της στο Ράδιο Κρήτη. Δεν μας αφορούν, είπε, άνθρωποι που έχουν έρθει δίπλα μας με δικούς τους στόχους και δικούς τους σκοπούς και δεν μας ενδιαφέρουν φυσικά οι άνθρωποι που έχουν έρθει με σκοπό να μας διαλύσουν. Κάπως έτσι πάει το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε όμως αυξανόμενη, πώς να το πω, ανεβαίνει το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας. Και ο Σεπτέμβριος φαίνεται ότι θα είναι θερμός μήνας για τις σχέσεις των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας. Υπάρχουν τουρκικές προκλήσεις. Εξετάζεται η απάντηση της Αθήνας. Τελευταίο ήταν η Θαλάσσια Πάρκα. Θα τα δούμε αύριο πολύ αναλυτικά αυτά. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους που μπορούν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνουν οι κινήσεις της Άγκυρας και προς τα που οδεύουμε. Η Αθήνα πάντως φαίνεται ότι θέλει να συντονίσει τη δράση της με την Γαλλία και με την Κύπρο και έχει στόχο να μεταφέρει την πίεση στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο. Θέλει να τη μεταφέρει από πριν δηλαδή σε ανώτατο επίπεδο προκειμένου να τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Οι κακές συνήθειες του Μίλτου Πασχαλίδη είναι αυτές και πάμε να δούμε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος, για τα χρέη των αγροτών στον ΕΦΚΑ, των επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών αγροτών που εκτινάχθηκαν στην κυριολεξία το τελευταίο εξάμηνο, αυτό το εξάμηνο του 26 μάλλον, να δούμε πώς το βιώνουν οι ίδιοι και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με εκπρόσωπο του αγροτικού κλάδου και καλημερίζουμε τον κύριο Σωκράτη Αληφτήρα, είναι εκπρόσωπο τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας. Γεια σας κύριε Αληφτήρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα τις ακροατές σας.
0: Διαβάζαμε τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΝΙΠΕΚ και είναι στοιχεία βέβαια επίσημα του κράτους και λένε ότι έχουν εκτοξευθεί τα χρέη των επαγγελματιών αγροτών στον ΕΦΚΑ.
1: Πραγματικά έτσι είναι, το 70% ίσως και το 80% των αγροτών αυτή τη στιγμή είναι ανασφάλιστοι. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Mm-hmm. Παρόλο έχουν επιλέξει να είναι ασφαλισμένοι στην κατώτερη κατηγορία, δηλαδή στα 149 ευρώ το μήνα. Καθώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα και περιορισμένα είναι λόγω της αύξησης του κόστου παραγωγής των χαμηλών τιμών. Αλλά και του σκανδάλου του ΟΠΕΝΙΠΕ. Ήμασταν απλήρωτοι περίπου ένα χρόνο καθυστερούσαν να μας δώσουν χρήματα. Ακόμα μας οφείλονται χρήματα από τις επιδοτήσεις του 2025.
0: Τι ποσά, δηλαδή είναι μεγάλα τα ποσά που οφείλονται από τις επιδοτήσεις του 2025.
1: Φυσικά, υπάρχουν ακόμα περίπου 80.000 αυτοί, τα οποία δεν έχουν πληρωθεί τα ποσά που δικαιούνται να πάρουν σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πλαίσιο για το έτος 2025. Άλλος έχει λίγα περισσότερα, άλλος λίγο λιγότερα.
0: Σε 80.000 αγρότες, δηλαδή, μου λέτε.
1: Σε 80.000 αυτοί. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα σημεία που πίσω είναι οι οικογένειες και όταν πραγματικά δεν έχει ο συνάδελφος αγρότης να μπορέσει να επιβιώσει και να ζει στην οικογένειά του, καθώς δεν μπορούν να φτάνουν τα χρήματα, είναι φυσικό να αφήνει σε δεύτερη μοίρα, ακόμα άμα θέλετε την άποψή μου, και τις ασφαλιστικές του εισφορές και τις φορολογικές του εισφορές.
0: Ναι,
1: για να σας βάλω και μία παράμετρο ακόμα, μπορεί το κράτος να επέρεται ότι έκανε μια γενναία ρύθμιση έτσι ώστε να μπουν στη ρύθμιση και να πληρώσουν τις εισφορές. Αυτή η ρύθμιση έχει σταματάει χρονικά στο 2023, στο τέλος του 2023. Να σας θυμίσω ότι ο Ντάνιελ ήταν το 2023. Είχαμε πάρει μια απαλλαγή, όχι απαλλαγή, μια. Δεν πληρώναμε τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές μας
0: εισφορές. Προσωρινή ήταν αυτή.
1: Εκείνο το διάστημα ακριβώς προσωρινό. Αυτά όμως τώρα έχουν επιβεβαιωθεί και βλέπετε, ξέρετε, να γνωρίζετε ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε καθώς έχουν δημιουργηθεί το 2024 και η ρύθμιση είναι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2023.
0: Άρα αν κάποιος έψαχνε αυτή τη στιγμή να αναδείξει τα βασικότερά σας προβλήματα, ένα είναι προφανώς το φορολογικό όλο.
1: Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Είναι το κόστος παραγωγής.
0: Τα κυριότερα, αυτά που δεν σας επιτρέπουν, θέλω να πω, να ανασάνετε, να μπορέσετε να προχωρήσετε σε νέες σοδιές κτλ.
1: Το κόστος παραγωγής πρώτα απ' όλα, καθώς έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά περίπου 40% από την εποχή που είμαστε στα μπλόκα, καθώς αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου, που τη έχει 2 ευρώ, τη συνυπολογίζουμε, δεν συνυπολογίζουμε τα 15 λεπτά της κρατικής ενίσχυσης. Άμα φύγουν αυτά τέλος Αυγούστου, θα εκτοξευτεί στο 2,15. Τα λοιπάσματα ακόμα είναι σε δυσθεώρατα ύψη. Από την αρχή του πολέμου έχουμε μια αύξηση 70% περίπου στα λοιπάσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις συνέσεις, τις παραγωγικές διαδικασίες και για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Φυσικά οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι και η ευλογιά συνεχίζει και δεν υπάρχει πώς στο τούνελ, αν θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι και πότε θα μπορέσουν να κάνουν ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου.
0: Συνεχίζει η πανδημία πάντως, έτσι, η επιδημία.
1: Η ευλογιά συνεχίζει κανονικά. Το Υπουργείο δεν δέχεται με τίποτα το να έσονται τον κατατόπους εμβολιασμό ή το στοχευμένο εμβολιασμό. Ανασύσταση κεφαλαίου, όπως λέει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, θα πρέπει να μην έχουμε στη χώρα μας 6 μήνες κρούσμα για να γίνει ανασύσταση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Ενώ φοβόμαστε να μην χάσουμε τη φέτα, στο τέλος νομίζω θα χάσουμε τη φέτα καθώς θα γίνει η χώρα μας ενδημική. Φυσικά οι συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες όπως η περιβόητη συμφωνία Mercosur, αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι πιθανό να τρώμε κοτόπουλα από την Βραζιλία. Ρύζι από τον Μπαγκλαντές, πατάτα καλά σίγουρα τρώω από την Αίγυπτο και λεμόνια από την Αργεντινή. Είναι συμφωνίες οι οποίες ενώ υπάρχουν παρόμοια ίδια προϊόντα δικής μας παραγωγής, αυτά σαπίζουν και μένουν αδιάθετα στις αποθήκες την ίδια ώρα το κράτος εισάγει από το εξωτερικό.
0: Εισάγει από το εξωτερικό γιατί είναι πιο φτηνά, αλλά έχουμε λιγότερες προϋποθέσεις ελέγχου.
1: Μπορεί να είναι πιο φτηνά, αλλά στις τρίτες χώρες χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και έχουν καλλιεργηθεί με τρόπους τους οποίους δεν επιτρέπεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
0: Δηλαδή, οπότε σε ποια προϊόντα. Αυτό γίνεται κυρίως στα προϊόντα που αναφέρατε, ας πούμε, δηλαδή σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Σε
1: προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Από τη Λατινική Αμερική είχαμε φέρει τις προάλλες κοτόπουλα. Από τη Λατινική Αμερική, από την Αργεντινή, φέρνουμε λεμόνια. από το Μπαγκλαντές που είναι και αυτή την τρίτη χώρα φέρνουμε ρύζι. Ναι. Από την Ουκρανία φέρνουμε σιτάρι. Που το σιτάρι φτιάχνουν τα μακαρόνια και το ψωμί. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε mm-hmm. ότι όλα αυτά είναι πιθανό να δημιουργήσουν πρόβλημα και στη δημόσια υγεία. Καθώς σας είπα, χρησιμοποιούν πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό κοινωνικό πλαίσιο το οποίο πρέπει εμείς να είμαστε εναρμονισμένοι.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά τα προβλήματα, ο κλάδος.
0: Τώρα, βέβαια, το φέρνω στο μυαλό μου στο ράφι πολλές φορές. Γιατί πραγματικά θέλουμε, οι καταναλωτές θέλουν να παίρνουν ελληνικό ρύζι που ξέρουν τι είναι και από πού είναι και πώς έχει επεξεργαστεί.
1: Στο ράφι σίγουρα εσείς παίρνετε ελληνικό ρύζι, να πάτε.
0: Όχι, δεν θα καταλήξω εκεί. Θέλω να καταλήξω ότι το ελληνικό ρύζι κάνει 4 ευρώ, ας πούμε, 3,5 ξέρω εγώ, και το άλλο που δεν ξέρουμε την προέλευση κάνει 1,10 κάπου εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχουν και πολλοί μεσάζοντες οι οποίοι παίρνουν μια ποσότητα ελληνικού ρυζιού από τα Μάλγαρα, θα σας πω εγώ, όπου είναι η ριζοκαλλιέργεια είναι ιδιαίτερα αναδειγμένη. Παίρνει και άλλο ρύζι από εξωτερικό, τα αναμειγνύει και στο τέλος το πουλάει όλο ελληνικό.
0: Α, μάλιστα. Και τα πουλάει και 4 ευρώ στο τέλος, στο σούπερ μάρκετ.
1: Σαφώς, και πτύνεται το κράτος και θα πρέπει το κράτος να κάνει ελέγχους. Ελέγχους, ο οποίος νομίζω ότι δεν θέλει το κράτος να κάνει. Καθώς δεν μπορώ να βρω και πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία κυρίων που είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με τα σούπερ μάρκετ τις αρχές του καλοκαιριού για το Σεπτέμβριο, mm-hmm. ότι κάποια βασικά προϊόντα θα παραμείνουν σε ίδιες τιμές ή ακόμα και θα πέσει η τιμή τους. Πώς θα πέσει η τιμή τους όταν έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής? Ο μόνος τρόπος για να πέσει η τιμή τους, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Τσίγκα? Να μειωθεί η ποσότητα του συσκευαζόμενου προϊόντος.
0: Να μειωθεί η ποσότητα του συσκευαζόμενου, ναι. Αλλά...
1: αγοράζεται ναι, πάλι το ρύζι 4 ευρώ.
0: Αλλά θέλει μικρότερη ποσότητα. Αλλά
1: θέλει 400 γραμμάρια, δεν θέλει
0: 500. Ναι, εκεί γίνονται κιόλα αυτά. Τα έχουν καταγγείλει. Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών τα έχει καταγγείλει ήδη.
1: Έτσι ακριβώς. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αν πραγματικά το κράτος θέλει να προστατεύσει και τον παραγωγό και τον καταναλωτή, μπορεί να ενεργοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει mm-hmm. και να χτυπήσει όλα αυτά τα καρτέλ που δυστυχώς εσφροντζεργούν εις βάρος όλων.
0: Κυρία Ληφτήρα, θα ξεκινήσει μια ήπια χρονιά, εννοώ, πλευράς κινητοποιήσεων τώρα, αγροτική.
1: Εντάξει, τα προβλήματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ περισσότερα και εντονότερα από την περίοδο που ήμασταν στα μπλόκα για 55 μέρες που δώσαμε mm-hmm. ένα αγώνα επιβίωσης. 5 Σεπτεμβρίου έχουμε προγραμματίσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συναλλητήριο και με την Τραχτέρ, με την παρουσία αγροτών από όλη τη χώρα. Είναι τα γένεια mm-hmm. της Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να δείξουμε στην κυβέρνηση, στον κύριο Μητσοτάκη, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας, mm-hmm. να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα και επιτέλους θα πρέπει να καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να παράγει μόνο υπηρεσίες στον τουρισμό. Θα πρέπει οι τουρίστες που έρχονται κατά εκατομμύρια στον τόπο μας κάτι να τρώνε. Είμαστε από τους εφορότερους κάμπους σε όλη την Ευρώπη, mm-hmm. έχουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη και θα πρέπει τουλάχιστον αυτά τα προϊόντα να τα προστατεύουμε, να τα δίνουμε στον Έλληνα καταναλωτή ώστε να θρέφεται και ό,τι μπορούμε να στέλνουμε και στο εξωτερικό και να συμβάλλουμε και στο ΑΕΠ αυτής της χώρας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ληφτήρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Temptation. Ακούμε πως η Έλλη Πασπαλά απογειώνει ένα τραγούδι του Tom Waits. Λοιπόν, θυμάστε χθες τι ωραία πήγε ο Δήμος Γερακινής και ο Δήμος εκεί στη Χαλκιδική, ο Δήμος Πολυγύρου, με συγχωρείτε, και έκανε μια ωραία επιχείρηση απελευθέρωσης κοινόχρηστου χώρου στην παραλία, στη Γερακινή, από τις εξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Όλοι το πανηγύρισαν, πολύ ωραίο ήταν. Οι άνθρωποι που θέλουν να πηγαίνουν με την ομπρελίτσα τους, τη δικιά τους, και να μην είναι όλη η παραλία κλεισμένη από ομπρελοκαθίσματα, το πανηγύρισαν επίσης. Αυτό έγινε χθες λοιπόν, Τρίτη πρωί, Τρίτη μεσημέρι. Λίγες ώρες μετά, ορισμένοι επέστρεψαν και τοποθέτησαν ξανά τον εξοπλισμό, προκαλώντας νέες αντιδράσεις. Συνολικά χθες απομακρύνθηκαν 100 ομπρέλες και εξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Και μετά ξαναπήγανε. Τι να πει κανείς, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι... δεν ξέρω. Ακόμα και αν ο Δήμος λοιπόν θέλει να προχωρήσει και να καθαρίσει, βλέπουμε την επιμονή διαφόρων παραγόντων στο να καταλαμβάνουν παραλίες. Αυτή την περίοδο βέβαια τα παιδιά που κατάφεραν και πέρασαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και οι οικογένειές τους δεν είναι στις παραλίες, έχουν ξεκινήσει το σαφάρι για να βρουν σπίτι να μείνουν τα παιδιά εάν έχουν περάσει σε άλλη πόλη, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ας πούμε στις πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, σε τουριστικές περιοχές, ξέρω εγώ, όπως είναι το Ρέθυμνο και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί στην κυριολεξία πολλές φορές δεν ξέρουν τι ζητάνε οι ιδιοκτήτες για τα κίνητα. Ας πούμε εδώ στην Αθήνα τα περισσότερα είναι και πολύ παλιά, έτσι, τα κτίρια που μένουμε είναι παλιά, είναι πολλών ετών, και τα ενοίκια είναι... λες και νοικιάζεις ένα υπερπολιτελές μεγάλο διαμέρισμα, και πρόκειται τελικά για ένα στούντιο 50 τετραγωνικών. Ας πάμε όμως καλύτερα στον άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά και τα έχει αναλύσει και πολύ καλά όλα αυτά, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών, της Serial Estates, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Κύριε Μπάκα, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δύσκολο η αναζήτηση, δύσκολη η αναζήτηση φοιτητικής στέγης.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς λέμε συνεχώς ότι τελειώσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά, και πλέον είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις των γονέων για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι οικονομικό για τον νέο τους φοιτητή.
0: Και πριν ήταν και των γονέων, να σας πω πάντως, και πριν τις εξετάσεις.
1: Δεν έχετε άδικο. Όλη η οικογένεια την εξετάζει στην Ελλάδα.
0: Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν...
1: γενικότερα βλέπουμε το εξής. Από το 2017 ως και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίες σε κατοικίες, οι οποίες είναι κατάλληλες για φοιτητές, που αγγίζει περίπου το 75%. Τη φετινή χρονιά...
0: 75% από πότε είναι η αύξηση μέχρι τώρα?
1: Από το 2017 έως το 2025.
0: Μάλιστα.
1: Το 2026 καταγράφουμε μια νέα αύξηση περίπου από 5 έως και 7% σε ακίνητα τα οποία είναι μικρής επιφάνειας, κατά κύριο λόγο ανακαινισμένα, διπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Mm. Εδώ να σας αναφέρω ότι στις περιοχές του

0: Δήμου της Αθήνας, αν μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Που σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για μια κατοικία φοιτητική έως 50 τετραγωνικά μέτρα, κυρίως στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, κυμαίνεται από 500 έως 550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 με 650 ευρώ αν το ακίνητο αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο και των οικοσκευών και είναι πλησίων των πανεπιστημίων
1: ή πλησίων του μετρό.
0: Ή πλησίων του μετρό. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι γονείς τη φετινή χρονιά μπήκαν σε εργασία. Κάποιοι που είχαν την οικονομική δυνατότητα να κινηθούν άμεσα να αναζητήσουν κατοικία το μήνα Ιούλιο, όταν είχαμε κιόλας τις εξαγγελίες, μάλλον τις δημοσιεύσεις μάλλον των
1: βαθμολογιών
0: ακριβώς. Και κάποιοι άλλοι γονείς όμως, στην ιδιωτικότητά τους, πήγαν σε δικασία να αναζητήσουν κατοικίες από την Δευτέρα 24 του μήνα. Δηλαδή προσπάθησαν οι άνθρωποι να κερδίσουν ένα ή ακόμα και δύο μήνες ενίκεια, διότι πλέον τα ενίκεια, καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ ψηλά. Και πρώτον και δεύτερον, όταν αφήσουμε νοικιάζεις ένα σπίτι, είναι το ενίκιο, είναι η εγγύηση, είναι η αμοιβή του μεσίτη, αν χρησιμοποιήσει μεσίτη, είναι ο εξοπλισμός του σπιτιού που απαιτείται. Επομένως, για ένα μέσο νοικοκυριό, αυτό είναι ένα υψηλό κοστολόγιο. Γενικά, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 360.000 φοιτητές. Το οποίο είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή αυτοί που είναι 1-2 χρόνια πάνω κάτω. Οι 160.000 διαμένουν στην περιοχή όπου σπουδάζουν, δηλαδή εκεί είναι η κύρια κατοικία τους. Οι 200.000 φοιτητές όμως είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν πόλη για να μπορούν να σπουδάσουν. Εδώ έρχεται ένα βασικό ερώτημα. Κατά πόσο εμείς σαν πολιτεία είμαστε έτοιμοι όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ένα οικονομικό ακίνητο? Υπάρχουν οι δημόσιες φοιτητικές εστίες, οι οποίες όμως η διαθεσιμότητά τους, η δυναμική τους είναι πάρα πολύ περιορισμένη σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είμαστε περίπου στις 10.000 φοιτητικές εστίες. Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει μέχρι το 2029 να έχουμε 8.600 περίπου επιπλέον νέες φοιτητικές εστίες. Ένα μέτρο το οποίο ξεκινήσει το 2022. Σημαντικό είναι αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά και πάλι είμαστε πάρα πολύ πίσω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι περίπου στο 10-15%. Γενικά, πλέον βασικός παράγοντας πλέον των γονέων και των παιδιών, των νέων φοιτητών, είναι το που βρίσκεται η κύρια κατοικία. Δηλαδή, λίγα παιδιά μπαίνουν σε διαδικασία πλέον να επιλέγουν σχολές εκτός της κύριας κατοικίας τους. Διότι πλέον το κοστολόγιο είναι πάρα πολύ.
1: Γιατί δεν μπορούν και οι γονείς να τους το παρέχουν αυτό.
0: Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει το στεγαστικό επίδομα. Είτε κάποιο παιδί παίρνει 1.500 ευρώ, είτε παίρνει 2.000 ευρώ για συγκατοίκηση, ακόμα και 2.500 ευρώ αν η συγκατοίκηση είναι εκτός του νομού, Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ένα επίδομα όμως το οποίο είναι άμεσα συναρτώμενο με συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά των γονέων.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι εφάπαξ το επίδομα?
0: Είναι αναέτος το επίδομα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή το επίδομα είναι για ένα μήνα, θέλετε, δύο μήνες ουσιαστικά να καλύψει αυτά τα έξοδα του φοιτητή. Στους υπόλοιπους 10 μήνες καλείται αυτό το κοστολόγιο το οποίο έχει η οικογένεια. Και το οξύμορο εδώ είναι το εξής. Πλέον τα ενίκια, ακόμα και για 300 ευρώ, 400 ευρώ ενίκιο, πληρώνονται διατραπεζικά. Επομένως, δεν είναι περίεργο αυτή τη στιγμή που ενώ ο γονέας πληρώνει αυτό το ενίκιο διατραπεζικά, να μην εκπίπτει το φορολογικό εισόδημά του? Δηλαδή το βλέπουμε, το γνωρίζουμε ότι ο γονέας πληρώνει 400-500 ευρώ το μήνα ενίκιο. Πληρώνει κοινόχρηστα, πληρώνει λογαριασμούς. Δεν θα έπρεπε με ένα μέρος αυτού του ενικίου, με κοινωνικά κριτήρια, με οικονομικά κριτήρια, να εκπίπτει?
1: Φυσικά. Όπως κύριε Μπάκα, θα έπρεπε και οι φοιτητικές εστίες, η φοιτητική στέγη γενικά, η κοινωνική φοιτητική στέγη δηλαδή, να είναι καλύτερη και να είναι περισσότερη. Εδώ καταραίουν οι φοιτητικές εστίες.
0: Εγώ σας λέω και πάλι, ας υποθέσουμε ότι όλες οι φοιτητικές εστίες είναι τέλειες.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ λίγη, μικρή δυναμική, να το πω διαφορετικά, μικρή δυναμική σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή 200.000 φοιτητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Και εμείς έχουμε 10.000 κατοικίες φοιτητικές ως δημόσιες φοιτητικές εστίες. Είμαστε περίπου στο 5%, δηλαδή τρεις φορές κάτω περίπου από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής. Επομένως, ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, δεν είναι ένα σπίτι μόνο που αναζητά ένας φοιτητής. Είναι ένα σπίτι που αναζητά αυτή τη στιγμή ένας εργένης, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζεται και να μένει σε ένα μικρό σπίτι, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή μετά από 20 χρόνια πορείας κοινής με τη σύζυγό του να επιλέγει πλέον διαφορετικούς δρόμους και να ζητεί ένα κίνητο μικρότερο σε επιφάνεια από ό,τι στο παρελθόν.
1: Επομένως,
0: όλοι αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι αυτή τη στιγμή πραγματικά πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Επομένως, βλέπουμε ότι σημαντικός παράγοντας πλέον είναι αν ο παπάς και μάχει 500 ευρώ το μήνα. Κάποιος μπορεί να μας πει το εξής, κύριε Μπάκα. Ένα παιδί που μένει στην Αθήνα μπορεί να σπουδάσει στην Αθήνα. Ένα παιδί που μένει στην Πάτρα μπορεί να επιλέξει μια σχολή στην Πάτρα. Ή και ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Τα παιδιά όμως τα οποία διαμένουν σε περιφερειακές πόλεις.
1: Σωστό.
0: Στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο,
1: σωστό,
0: στην Άμφισσα, στην Αφιλοχία,
1: έτσι
0: στα Μαλλιάδα.
1: Είναι.
0: Τα οποία δεν έχουν πανεπιστημιακές σχολές.
1: Είναι σε χωριά, ή σε νησιά ή οπουδήποτε.
0: Αντιδός. Είναι μονόδρομος αν ο παπάς και η μάνα έχει τα 500 ευρώ το μήνα για να πληρώσει
1: εδώ
0: το νοικοκυριό του παιδιού.
1: Θα σας πω τώρα για να δείτε δύο διαφορετικές απόψεις που έχουμε από ακροάτριές μας. Εδώ ακροάτριά μας λέει: τα ανακαινισμένα σπίτια δεν θα έπρεπε να είχαν μικρότερο ενίκιο. Πριν γίνει η ανακαίνιση του σπιτιού, η φορολογία είναι 35%. Μετά την ανακαίνιση, η φορολογία είναι 5%. Γιατί οι ιδιοκτήτες δεν μειώνουν το ενίκιο. Προφανώς εννοεί αν έχει γίνει η ανακαίνιση μέσω του ανακαινίζω ή συνολικά.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν παίζει ρόλο ο φορολογικός τελεστής των μισθωμάτων,
1: mm-hmm,
0: δεν επηρεάζεται αν τα προγράμματα ανακαινίζω, νοικιάζω, ούτε υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο πλαίσιο το οποίο είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να μειώσει το ενίκιο για να το σπίτι έχει ανακαινιστεί με κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί από τον ελληνικό δημόσιο. Αυτό κάνει η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Η Κύπρος αυτή τη στιγμή, αν κάποιος εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω, ακριβώς για το πρόγραμμα που υπάρχει στη χώρα μας, για ένα κλειστό ακίνητο που θα βγάζει στην αγορά και άρα αυτό το σπίτι θα ανακαινιστεί,
1: του
0: θα
1: μειώνει τη φορολογία.
0: Όχι, δεν μειώνει τη φορολογία. Θα σου πω ακριβώς τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν αυτή τη στιγμή ένα σπίτι ανακαινιστεί και βγει στην αγορά για να νοικιαστεί και το συγκεκριμένο σπίτι έχει χρηματοδοτηθεί από ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κονδύλια των φορολογούμενων πολιτών, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να το βγάλει στην αγορά αυτό το σπίτι με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη νέα ζητούμενη τιμή ενοικίασης της περιοχής.
1: Mm-hmm.
0: Στη χώρα μας το αντίστοιχο μέτρο αναφέρει ένα ενίκιο παγωμένο για 3 χρόνια. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ότι το υψηλό ενίκιο ενδεχομένως που θα κλείσει, θα συμφωνήσεις με τον ιδιοκτήτη, αυτό το υψηλό ενίκιο θα συνεχίσεις να πληρώνεις και το επόμενο χρονικό διάστημα εντός τριετίας.
1: Ναι. Εδώ τώρα η άλλη άποψη που σας έλεγα πριν, η φίλη μας η Ράνια λέει: έχω 2 διαμερίσματα 50 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο μετρό Ευαγγελισμού, επισκευασμένα και με πλήρη οικοσκευή. Τα νοικιάζω σε φοιτητές, λέει, ποτέ ξανά. Όταν το τόλμησα, μου επιστράφηκαν με χρέη και χρέπια. Εννοείται ότι οι γονείς παρέμειναν εξαφανισμένοι, ποτέ ξανά καλύτερα να μείνουν άδεια, λέει.
0: Ναι, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί κάποια αυτή τη στιγμή να γενικεύουμε μια κατηγορία ανθρώπων. Mm-hmm. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι προσέχουν πάρα πολύ τα κίνητα, υπάρχουν φοιτητές που ενδεχομένως να μου δημιουργούν προβλήματα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Εδώ, όσον αφορά τα ενίκια, γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον, όπως και στο εξωτερικό, υπάρχει δυνατότητα των ιδιοκτητών και να επιτρέψουν από αυτό να μπουν στη διαδικασία πραγματικά να ασφαλίζουν τα ενίκια τους. Mm-hmm. Υπάρχουν προγράμματα που μπαίνουν στη διαδικασία ο ένας ιδιοκτήτης και έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει το ενίκιο του και να μην έχει πραστικά χασούρα,
1: ναι, από τυχόν φθορές, ας πούμε. Ναι.
0: Και από φθορές και από ενίκια. Να μην χάσει ενίκια κιόλας. Δηλαδή πλέον υπάρχει το πρόγραμμα ασφάλισης για την μη καταβολή των μισθωμάτων. Όμως το θέμα μας δεν είναι αυτό. Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ιδιοκτήτες που έχουν πολύ μεγάλο δίκαιο σε πολύ μεγάλο ποσοστό, στο παρελθόν κυρίως, που είχαν πέσει θύματα νοικιαστών οι οποίοι είχαν ασημείωση στο κινητό τους ή αλλιώς θύματα ενοικιαστών οι οποίοι δεν καταβάλει το ενοικιό τους και φθηρά νύχτα. Πλέον ένα μεγάλο ποσό των ενοικιαστών γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν είναι σωστός πραγματικά στις υποχρεώσεις το παίρνει στον ιδιοκτήτη, δύσκολα θα μπορεί να ξαναβρει σπίτι, διότι ένα μεγάλο ποσό των ιδιοκτητών πλέον ζητούν στοιχεία από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Ακριβώς. Κατά δεύτερον, δεν είναι κακό ένας ιδιοκτήτης να επισκέπτει το ακίνητό του μία φορά στους 3 μήνες να δεις τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν καθόλου καθόλου από τα γονότα μισθωτήρια συμβόλαια να φέρουν μέσα ότι μπορεί ο ιδιοκτήτης να επισκέπτεται το ακίνητο σε συμφωνημένο χρόνο, mm-hmm, και να το προγραμματίσει μαζί με τον ενοικιαστή για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Επομένως μπορεί ο ιδιοκτήτης με κάποιο τρόπο σχετικά να προστατευτεί. Σίγουρα όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν σέβονται την περιουσία ενός ιδιοκτήτη. Όπως υπάρχουν και ιδιοκτήτες οι οποίοι ζητούν ραγδαίες αυξήσεις σε ένα ανανέωση του ενιαίου εταιρείου συμβολέου, σε ένα συνεπή καλό ενοικιαστή που θα έπρεπε ουσιαστικά να δοθούν και λίγο διαφορετικά. Όταν έχει έναν άνθρωπο σε ένα σπίτι πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζει, γνωρίζει ότι δεν κάνει φθορές, γνωρίζει ότι καταβάλει το ενίκιο του πάντα στο χρόνο που έχει συμφωνηθεί.
1: Δεν υπάρχει λόγο να του το εκτιμάξει το ενίκιο αυτό.
0: Με κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία που πρέπει να είναι ορθή κάποιες δύο πλευρές.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ θέλω να κλείσουμε με μια έτσι, διαπίστωση παλιά. Και στα δικά μας χρόνια και στα προηγούμενα από τα δικά μου χρόνια ήταν στόχος πολλές φορές το να περάσεις, να περάσεις και κάπου αλλού, να ζήσεις αυτό που λέμε ενηλικίωση στη φοιτητική ζωή, να μείνεις, να διαχειριστείς ένα σπίτι και οι οικογένειες μπορούσαν να το παρέχουν, δεν ήταν τόσο πολύ δεν ήταν τόσο πολύ δυσανάλογο το εισόδημα με αυτή την απαίτηση και η φοιτητική ζωή ήταν μία από τις ωραιότερες περιόδους της ζωής κάθε ανθρώπου. Είναι πολύ κρίμα που τώρα πια, όπως το λέτε, τα παιδιά αν περάσουν και αν είναι σε μια πόλη που έχει σχολές πανεπιστημιακές, αναγκάζονται να στοχεύσουν μόνο εκεί και πουθενά αλλού. Και οι υπόλοιποι...
0: Δυστυχώς.
1: Δηλαδή είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από αυτό το πράγμα, θέλω να πω.
0: Συμφωνώ απόλυτα κάτι. Η φοιτητική ζωή σε έναν νέο άνθρωπο είναι ουσιαστικά ένα βήμα το να αναλάβει τα οργά τη ευθύνη του. Δηλαδή, πώς είναι να ζει σε ένα σπίτι μόνο σου, να φροντίζει τον εαυτό σου, να μπει διαδικασία να διαχειρίζει τα οικονομικά σου.
1: Ακριβώς. Να διαχειριστεί μια κατάσταση.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε κάτι όμως σημαντικό και εδώ, να σημειώσουμε. Ότι ενώ συζητάμε μόνο για του φοιτητέ που θα μείνουν στο πατρικό του. Εδώ έχουμε στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν τέλη
1: Ιουλίου. Το λέγαμε χθες. Ως 35 ετών στο σπίτι τους.
0: Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διότι μιλάμε πλέον για φοιτητή, μιλάμε για εργαζόμενο. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή είτε σκέφτεται να κάνει οικογένεια, να συμβιώσει, να συγκατοικήσει, να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Είναι πολύ λυπηρό.
1: Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάκα, για την συζήτηση.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
7: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
6: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
7: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
6: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη, πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος του έτους. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Διπλό μέτωπο για την κυβέρνηση. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ιόνι.
11: Γιώτα, κάνουμε.
10: Παναγιώτα μας που γιόρταζε, χρόνια της πολλά.
11: Δεν γιόρταζε. Γιορτάζει με τις Μαρίες τις άλλες το Νοέμβρη.
10: Αυτό ισχύει για τις Παναγιώτες. Δεν ισχύει.
11: Ούτε. Δεν ξέρω πότε γιορτάζει, αλλά δεν γιόρταζε. Δεν γιόρταζε προχθές. Αλλά κάνουμε ηρωικά τρίωρα εδώ με τους συναδέλφους σχολείτες, με την Ελένη Τάγκα μες στο τηλεφωνικό κέντρο.
10: Έτσι είναι.
11: Τον Βασίλη Κρυμπά. Αυτή είναι η ομάδα. Έτσι. Για πες λοιπόν, διακοπές.
10: Τίποτα, μηδέν, εδώ είπαμε. Δεν, εδώ. Υπάρχουν αυτοί που φεύγουν, αυτοί που επιστρέφουν και αυτοί που
11: μένουν. Και αυτοί που θα φύγουν.
10: Και αυτοί που μένουν και περιμένουν.
11: Έτσι, σωστά.
10: Φοβερό τραγούδι του, έτσι. Αυτοί που μένουν και περιμένουν.
11: Καταπληκτικό.
10: Έχω ένα καφενέ.
11: Καταπληκτικό αυτό. Είναι αυτό. Πολύ, είναι Αύγουστος με πολύ προεκλογικό άρωμα και μια που είσαι εδώ, κάτσε να σε εκμεταλλευτούμε δύο λεπτάκια τώρα. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τη ΔΕΔ, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, έτσι. Και
10: αλλά
11: τώρα,
10: αυτό γίνεται.
11: Ναι. Δεν γίνεται κάθε φορά αυτό.
10: Η ΔΕΔ, κάθε φορά αυτό γίνεται, αλλά η ΔΕΔ, καταρχήν αν, πώς να το πω, τις εξαγγελίες και τις παροχές οι οποίες διαραίονται πριν τις ΔΕΔ καθίσει κάποιος και τις αθρήσει, μετά τη ΔΕΘ θα πρέπει να γίνουμε όλοι πλούσιοι. Γενικώς, οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν πάρει μέχρι τώρα 10 φορές αυξήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες να έχετε καταργηθεί το τεκμήριο άλλο τόσο.
11: Σωστό.
10: Μάζεψε τα. Όταν δούλευα στο Έθνος, γιατί είναι μια εφημερίδα που δεν δουλεύει, είχαμε ένα ένθετο το οποίο λεγόταν Εργασία κάθε Τρίτη. Το οποίο θυμούσε παραπάνω είχε περισσότερη κυκλοφορία από το Εθνοσπορ τη Δευτέρα που τότε.
11: Βέβαια.
10: Ήταν αλλιώς εφημερίδες, δεν υπήρχαν το διαδίκτυο, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Και πλούσα πίσω στα 80-100.000 φύλλα η εφημερίδα και έλεγε 80.000 θέσεις εργασίας. Την επόμενη εδώ 100.000, 300.000 θέσεις εργασίας. Μια χρονιά λοιπόν λέμε δεν τις μαζεύουμε στο τέλος να δούμε πόσες θέσεις εργασίας δώσαμε φέτος. Και είχαμε δώσει περίπου παραπάνω από τον ενεργό πληθυσμό της Ελλάδος. Mm-hmm. Θέλω να πω έτσι είναι πολλές φορές οι εξαγγελίες της ΔΕΘ που διαβάζονται πριν από αυτές. Και γι' αυτό πολλές φορές, πέρυσι για παράδειγμα, δεν έχουν την πολιτική απήχηση. Που έχουν. Οι δημοσκοπήσεις την επόμενη φορά ήταν 0,5 μετά τα ΔΕΔ. Ήταν
11: ακριβώς
10: προεξοφλημένα.
11: Έτσι. Και προεξοφλημένα και ήταν για κάτι που θα φαινόταν στην τσέπη αργότερα.
10: Ας πούμε, έτσι. Ήταν δεν είναι άμεσο. Και, και τα δύο αυτά.
11: Ένα
10: και η ΔΕΘ παλιά δεν ήταν ΔΕΘ όπως ήταν τώρα. Η ΔΕΘ ξεκίνησε σε μια λογική. Πηγαίναν οι άνθρωποι, αγοράζαν τραχτέρα, αγοράζαν νέες τεχνολογίες. Ξέρεις, στην έκθεση, στην ΔΕΘ για παράδειγμα, πρωτοφτιάχτηκε ο Φραπέ. Στην ΕΡΤ έπαιξαν, θυμάμαι καλά, η πρώτη τηλεόραση.
11: Ξέρεις, τα βιβλία της ιστορίας.
10: Ήταν δηλαδή ένα πράγμα που δεν ήταν δημόσιο κυρίως.
11: Τα βιβλία της ιστορίας, ναι. Αυτά που είναι στην ύλη της θεωρητικής κατεύθυνσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αναφέρουν και την πρώτη ΔΕΘ που έγινε με στόχο το να σηματοδοτήσει το ότι περνάει η Ελλάδα σε μια φάση ας πούμε διαφορετική ανάπτυξη εμπορίου κτλ.
10: Τώρα σε μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει και έχει εξελιχθεί, καταντήσει ο καθένας κρατάει την άποψη που έχει ως μια προεκλογική, μια πολιτική του εκάστοτε πρωθυπουργού ο οποίος θα κάνει εξαγγελίες και της αντιπολίτευσης η οποία θα είναι εναντίον και θα πει τις δικές της προτάσεις και μια σειρά κόσμο κυρίως από την Αθήνα και από άλλες περιοχές η οποία πηγαίνει και διαδηλώνει έξω από τη ΔΕΔ. Mm-hmm. Για ένα δε χρονικό διάστημα μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ακρεφνώς ένα πράγμα δημόσιο, κρατικό και οτιδήποτε και πιο πριν έμεινε εξακουστή γιατί ήταν τα λεγόμενα πολιτιστικά κέντρα που έλεγε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος και οπότε έκανε εκδρομή η μισή Αθήνα στην Θεσσαλονίκη.
11: Ξενυχτούσε το βράδυ εκεί μετά.
10: Ξενυχτούσε στα Μπουζουξίδικα.
11: Εκλογές στην άνοιξη ή το φθινόπωρο, γιατί έχει αρχίσει να επανέρχεται και το φθινόπωρο στα σενάρια.
10: Δεν νομίζω.
11: Δεν νομίζω.
10: Δεν νομίζω. Νομίζω να πρέπει να πάμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία έχει αβέβαια κατάληξη, αβέβαια εξέλιξη. Με εκπλήξεις ή με μη εκπλήξεις και αυτό θα το δούμε με κατά πάσα πιθανότητα συμμαχικές κυβερνήσεις με δεύτερες εκλογές και κυρίως και πρωτίστως όμως με μια διεθνή κατάσταση την οποία ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα είναι και πώς θα πάει. Δεν είναι εύκολη.
11: Δεν φαίνεται να πηγαίνει
10: κατάσταση.
11: Καλά πάντως.
10: Δεν πηγαίνει καλά.
11: Δεν πηγαίνει καλά.
10: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σε λίγους μήνες, να πούμε σε 1-2 χρόνια, ότι τα δύο μέτωπα, οι δύο πόλεμοι, το Ιράν με τις ΗΠΑ και της Ρωσίας με την Ουκρανία, είναι πάρα πολύ πιθανό να ενοποιηθούν.
11: Και αυτό θα είναι πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη.
10: Μόνο άσχημο. Θα θυμίζει άλλες
11: εποχές. Και στα ελληνοτουρκικά δεν πάει καλά το πράγμα. Όπως φαίνεται, ανεβαίνει η ένταση και υπάρχει μια τέλος πάντων ανησυχία για το φθινόπωρο.
10: Χθες ήταν οι περισσότερες στην τελευταία τριετία παραβάσεις και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη. Εκτός δηλαδή από ήρεμα νερά, θα έχουμε και ήρεμο αέρα προφανώς το επόμενο διάστημα. Και θυμίζω ότι αυτή η περίοδος ήταν η περίοδος που ακόμα και στα χρόνια που υπήρχαν τα μη ήρεμα νερά, τα ταραγμένα νερά, υπήρχε ένα μορατόριο γιατί οι δύο χώρες είχαν ανάγκη τον τουρισμό. και είχαν πάνω από το Αιγαίο, είχαμε το διάστημα αυτό μορατόριο. Δεν υπήρχαν επεισόδια, δεν υπήρχαν αερομαχίες, δεν υπήρχαν παραβάσεις και παραβιάσεις. Τώρα εκείνο που προέχει δεν είναι ο τουρισμός, εκείνο που προέχει είναι η αναδιανομή ουσιαστικά μιας της Ανατολικής Μεσογείου και άλλων περιοχών του κόσμου, και αυτό ξεπερνάει τα πάντα, είναι πάνω από τα πάντα.
11: Και έχει βάλει το χεράκι του δυνατά και ο Τραμπ σε αυτό, έτσι.
10: Ναι.
11: Εννοείται.
10: Έβλεπα προχθές, για παράδειγμα, το τι γίνεται στο Αφγανιστάν και σκεφτόμουν ποιος παρέδωσε την εξουσία στους Ταλιμπάν. Δηλαδή πώς βιάζονται γυναίκες, πώς μικρά παιδιά, πώς, τι συμβαίνει, τι υπάρχει.
11: Στους Ταλιμπάν που φόρεσαν τα Αρμάνι, τους ήρθανε και γίνανε φίλοι μας μετά.
10: Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή
11: και γίνανε φίλοι μας μετά. Της Δύσης εννοώ.
10: Λες το Σύριο μετά. Λες το Σύριο που ήταν τον ηγέτη. Λοιπόν, αυτά περίπου. Θα είναι μια περίοδος πάρα πολύ μεγάλη, με πολλές εκπλήξεις, με κόμματα που θα μας εκπλήξουν, με άλλα που θα πάνε ψηλά, άλλα που δεν θα μπουν στη Βουλή.
11: Έτσι. Έτσι.
10: Κανείς δεν μπορεί ακόμα να βγάλει μια άκρη όσον αφορά αυτό. Αλλά νομίζω στην περίοδο που είμαστε, τον κόσμο τον αφορά πρωτίστως. Κάνει για ένα ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι σαν ένα παιδάκι που το βλέπεις και το ρωτάς πόσο χρόνο είσαι, σε ποια τάξη πας.
11: Κοιτάξτε, πας στο βαριέται το παιδάκι κάθε φορά τα ίδια. Κάθε φορά τα ίδια.
10: Και θα πει πότε θα γίνουν εκλογές, θα σε ρωτήσει κάποιος. Αλλά ποσός νομίζω ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή για όλα αυτά τα θέματα. Ο κόσμος θέλει να περάσει κάποιες ξένιαστες μέρες, να επιστρέψει και να μπορέσει να βγάλει τα πράγματα που θα είναι
11: μπροστά του.
10: Γιατί τα έξοδα ιδιαίτερα των γονιών που έχουν παιδιά που θέλουν φροντιστήρια.
11: Αυτό λέγαμε τώρα.
10: Είναι ένα πράγμα που ακόμα και μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο για μεσαία και κυρίως στο Χάνικο κυριά. Είναι,
11: τι λες τώρα, είναι όλο και πιο δύσκολο.
10: Μαζεύονται όταν γυρνάς από τις
11: εργασίες. Και για παιδιά μεγάλα που καταφέραν να περάσουν σπανδυλαδικές επίσης.
10: Αυτό
11: που βγαίνει. Λοιπόν, μας κλείνει η Παναγιώτα.
10: Βασίλης,
11: χωρίς τον εκμεταλλευτήκαμε όσο μπορέσαμε τώρα που μπήκε μέσα εδώ, ρωτήσαμε για πολλά πράγματα.
10: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή σας ζωή.
11: Εμείς ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Καλημέρα.
12: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
13: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις από τις αρχές, σε Τρίκαλα για εμπρησμό από πρόθεση και στην Κάριστο για πυρκαγιά από αμέλεια. Με την καθοριστική συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, η έκτημα και εντόπισε και μετέφερε σε ασφαλές σημείο τα δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που είχαν χαθεί χθες βράδυ σε δύσβατο και βραχώδες σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου στην Αχαΐα. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Προστασίας Αεροπορίας. Κλειστό το Σενάτο Ορμούς παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την ιρανική πλευρά όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Η επανάληψη των εργασιών για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των ηλεκτρικών συνομιλιών. Τον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά της Γάβδου προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε ότι μένει ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά στις συνομιλίες Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή για τρεις ημέρες της ανεξισχύως νέων τελωνιακών δασμών ύψους 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές υπηρεσίες κατά πολέμησης διαφθοράς εξαπέλυσαν σήμερα ειδική επιχείρηση σε βάρος βουλευτών και συμβούλων της Προεδρίας, λίγες μόλις ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για τον διορισμό νέου Υπουργού Άμυνας. Στα αθλητικά. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού Άκτορα έχει ήδη ξεκινήσει εν ώψη της προετοιμασίας και ο Μάικ Μπατίστ πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελλάδα για να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, πλέον όχι σαν παίκτης αλλά ως βοηθός του Σέρβου τεχνικού. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ευρύνεται σήμερα στη μάχη για τα προκριματικά των Κρήκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ στις 7 παρατέταρτο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Ηθείες ώρα Τρίτη, είμαστε στις 12:05. Καλό μεσημεράκι σε όλες και σε όλους. Εδώ σήμερα, Τετάρτη 19 του Αυγούστου, στα παραπολιτικά ως 90,1 τον ήχο, ρυθμίζει Παναγιώτα Παπαλεξίου, σταθερή αξία. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα, πάντα σε εσάς, το 211-10-80-880 μας μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αλλά αν θέλετε, τα στέλνετε και γραπτό στο mail μας, radio@parapolitika.gr. Και στο μικρόφωνο η Τζουλή Τσίγκα, ως τη μία το μεσημέρι.

0: Αυτή είναι η δίκοπη ζωή με το Γιώργο Μεράτζα, ένα εμβληματικό τραγούδι, και πάνω σε αυτό το τραγούδι να πούμε δύο λόγια ανθρώπινα για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά που έφυγε χθες, και θα τα πούμε έτσι όπως ακριβώς τα έχει γράψει ο Νίκος Ξηδάκης. Έγραψε λοιπόν ο Νίκος Ξηδάκης στην ορκομοσία της Βουλής τον Ιανουάριο του 2015, σαστισμένος ενώπιον της ιστορίας, αγκάλιασα τον πρώτο του ψηφοδελτίου επικρατείας. Τι τιμή, Κωνσταντίνε, να είμαι εδώ μαζί σου τούτη τη στιγμή. Ήταν συγκινημένος και ας κατανοούσε το βάρος και το ρίσκο πολύ καλύτερα από μένα. Πάντα παρόν, ποτέ κρυμμένος, άγρυπνος, ανήσυχος, ανοιχτός, γενναιόδωρος. Τύχη αγαθή που τον διαβάσαμε εγκαίρος, που τον ακούσαμε να μιλά. Τιμή που συμπορευτήκαμε στη δυσκολότερη καμπή της χώρας μετά το 1974 προς μια ακριβή ήττα, γράφει ο Νίκος Ξηδάκης. Και από τον Νίκο Ξηδάκη θα δώσουμε τη σκυτάλη κατευθείαν στην Αλεξάνδρα Κορονέου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας, πρώην κοσμήτωρα κοινωνικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την Αλεξάνδρα Κορονέου που έχει διαβάσει, έχει μελετήσει πολύ ωραία το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά και όχι μόνο. Κυρία Κορονέου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, εγώ θα σε λέω Τζούλη.
0: Ωραία λοιπόν, εντάξει.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο Τσουκαλάς όπως λέγαμε, λέμε εμείς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, όχι μόνο στην ελληνική θα έλεγα σκέψη, αλλά και στην παγκόσμια. Είχε δηλαδή και μια εμβέλεια πολύ πέρα από την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Οι επιρροές που δέχτηκε και που ήταν πολύ σημαντικές, και εκεί συναντηθήκαμε άλλωστε, θέλω να πω εγώ με αυτόν, εκεί συναντηθήκαμε, ήταν κυρίως η Γαλλία, ερχόταν κυρίως από την γαλλική κριτική κοινωνιολογία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ο Μπουρδιέ, ο Αλτουσέρ, ο Καστοριάδης, ο Πουλατζάς βεβαίως. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό που έκανε ξεχωριστό τον Κωνσταντίνο ως κοινωνιολόγο είναι ότι δεν δίσταζε να κάνει τομές, επιστημολογικές τομές, δηλαδή να πηγαίνει σε βάθος, να κάνει έρευνα, κάτι που δεν το λέμε πολύ συχνά, αλλά ήταν κυρίως ερευνητής. Εμείς είχαμε συνεργαστεί σε κάποιες έρευνες και ξέρω πολύ καλά τι σήμαινε η διαιτητική του σκέψη για να φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο, έτσι, ή έναν οδηγό συνέντευξης και να βγάλει ουσιαστικά πράγματα. Ήταν κοινωνιολόγος, ήταν πολιτικός κοινωνιολόγος, τον ενδιαφέρε πολύ η πολιτική κοινωνιολογία, και νομίζω ότι η πρώτη μεγάλη τομή που κάνει είναι όταν ασχολείται με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, κάτι που ερχόταν από τον Μπουρδιέ. Έτσι κι αλλιώς, για να περάσει συνέχεια στην εργασία, κάτι που το ξεχνάμε, είχε κάνει επίσης ένα βιβλίο για την εργασία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για ασχοληθεί δηλαδή με όλους τους θεσμούς, και στη συνέχεια βέβαια με το κράτος και με την εξουσία. Εκεί νομίζω ότι συναντούσε το Φουκώ μέσα από άλλους δρόμους που είχαν να κάνουν νομίζω και με το γεγονός του πώς κανείς εσωτερικεύει τελικά τις επιταγές κάθε φορά κάποιας εξουσίας, κάτι που τον οδήγησε πολλά χρόνια αργότερα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό του βιβλίου, δεν το αναφέρουμε πολύ συχνά γιατί είναι τεράστιο, Τζούλη, είναι 480 σελίδες. Mm. Είναι ο αόρατος Λεβιάθαν.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το κράτος τέρας το οποίο υπησέρχεται, αυτή η εξουσία που υπησέρχεται παντού, όχι δια της επιβολής και του καταναγκασμού, αλλά μέσω μιας αυτοπιθάρχησης των υποκειμένων, τα οποία δεν καταφέρνουν τελικά, καθώς σήμερα πολυλειτουργούν σε πολλά επίπεδα. Είναι και εργαζόμενοι, και καταναλωτές, και οικογενειάρχες. Αυτό το είχε παρατηρήσει στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά και μας το είχε περιγράψει πάρα πολύ καλά για το κράτος σε σχέση με την ελληνική κοινωνία. Αυτά λοιπόν τα υποκείμενα σήμερα, τα ατομικιστικά, ας το πούμε έτσι, υποκείμενα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να φτιάξουμε μια κοινή, θα λέγαμε, συλλογική βούληση που να πηγαίνει σε ερωτήματα που εκείνος έθετε με το δικό του πολύ διαδικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου, που ήταν ερωτηματικά για το τι σημαίνει ανάπτυξη, τι σημαίνει πρόοδος, έτσι, τι σημαίνει η χρήση των social media. Mm-hmm. Ξεχνάμε πολύ συχνά ότι στην αρθρογραφία του αναφερόταν στα social media, τον τρόμαζε η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι κάτι το ξέρω προσωπικά από συζητήσεις που κάναμε, όπως και η υπερκατανάλωση, η μανία της κατανάλωσης, το όλο και πιο πολύ που έλεγε, έτσι, mm-hmm. Πολύ συχνά, το οποίο είχε να κάνει και με τον ελεύθερο χρόνο, εκεί τον συναντούσα πολλές φορές και μιλάγαμε και μάλιστα μιλώ από το νησί που υπεραγαπούσε.
0: Έγινα.
1: Κάθε καλοκαίρι ήταν εδώ η Έγινα, όπως υπεραγαπούσε να εξερευνά το βυθό της θάλασσας. Mm-hmm. Ήταν δεινός κολυμβητής, κολυμπούσε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Και ήταν και ένας άνθρωπος επίσης ο οποίος δεν φοβόταν ούτε το ρίσκο, ενώ και στην πολιτική και στη σκέψη και στην κριτική που έκανε προς την εξουσία, και δεν φοβόταν επίσης και το θάνατο, νομίζω και αυτό το είχε δηλώσει, έτσι. Και είχε, λοιπόν μια πολυσύνθετη προσωπικότητα.
0: Πολυσύνθετη προσωπικότητα, και είχε εστιάσει και σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήριζε η μετάλλαξη των κυβερνήσεων σε διακυβερνήσεις, έτσι, σε διαχείρισης δηλαδή.
1: Ακριβώς, στη διαχείριση και όχι στο να έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή. Γιατί για τον Τζουκαλά είναι αυτό το πολυδύναμο, το πολυλειτουργικό, το πολυστενές, όπως έλεγε υποκείμενο, ατομικό ή κοινωνικό, που τελικά διασπάται μέσα σε αυτόν τον κόσμο σήμερα, να κάνοντας πάρα πολλά πράγματα, έχοντας πολλές και διαφορετικές ιδιότητες, έτσι ώστε να μην μπορεί να φτιαχτεί μια κοινή βούληση για να μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί ήταν πολύ διεισδυτικός, όπως ήταν επίσης στην ομιλία που κάνει στην Ακαδημία Αθηνών. Άργησε η Ακαδημία μας, έτσι, να τον αναγνωρίσει,
0: πολύ,
1: να το πούμε και αυτό,
0: πολύ.
1: Και είναι μεγάλη ντροπή αυτή για, για τη χώρα μας. Όταν θέτει το ερώτημα στο τέλος, ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, και θα πω δύο λόγια γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ή θα σωθούμε όλοι μας ή κανείς. Εκεί ο Τσουκαλάς έβλεπε να έρχεται κάτι άλλο που τον απασχολούσε πολύ και τίμαζε ένα βιβλίο γι' αυτό, και που είναι η μεγάλη οικολογική κρίση, η μεγάλη οικολογική απορρίθμιση. Τι άλλο να πει κανείς όταν φέτος που χάνεται αυτό το καλοκαίρι ο Τσουκαλάς καίγεται η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Γερμανία,
0: η Κεντρική Ευρώπη,
1: Γαλλία, η Ευρώπη. Άρα ήταν μέσα στην καρδιά των προβλημάτων, τα έβλεπε με πολύ μεγάλη διάβλεια, ήταν υπέροχος συνομιλητής, δεν το συζητάμε, εκπληκτικός δάσκαλος, τα γράψαν όλα αυτά, και ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ, έτσι ώστε να σε κάνει να νιώθεις ανά πάσα στιγμή ότι εσύ είσαι το κέντρο της συζήτησης και όχι εκείνος. Ο οποίος μετέφερε όλες αυτές τις ιδέες. Έδινε πολύ μεγάλη αξία στο συνομιλητή του. Τον άκουγε πάρα πολύ προσεκτικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι σπάνιο. Γι' αυτό λέω σφραγίζει μια ολόκληρη εποχή, σφραγίζει την κοινωνιολογική σκέψη, και βρίσκω και λίγο, να το πω έτσι γιατί το κουβαλάω λίγο βαριά, την ανακοίνωση, τη βρίσκω λίγο ηρωνική, τραγική, την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, που μιλάει για αυτόν και τον εκφιάζει βεβαίως, δεν αναφέρει πουθενά την ιδιότητά του ως κοινωνιολόγου, και δεν λέει κουβέντα, και πώς να πει κουβέντα όταν την κοινωνιολογία την έχουν εξοπλίσει από τα ελληνικά σχολεία. Όταν έχουν συρρυκνώσει τις κοινωνικές επιστήμες, έτσι. Κάτι που τον πόναγε πάρα πολύ, γιατί την αγαπούσε την κοινωνιολογία βαθιά, θα έλεγα.
0: Έτσι. Αλεξάνδρα Κορονίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα, γιατί μας γνώρισες λίγο περισσότερο τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.
1: Έναν άνθρωπο που τον αγαπούσα πάρα πολύ, τον αγαπώ και πιστεύω ότι θα ξαναγυρίζω και θα ξαναγυρίζω για όσο υπάρχω στο έργο του, γιατί είναι πηγή έμπνευσης νομίζω για όλους.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Τζούλη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η καθηγήτρια στο Πάντιο, η Αλεξάνδρα Κορονέου, έχει γνωρίσει από πολύ κοντά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και πολύ περισσότερο το έργο του, φυσικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: πράγμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο με την Τάνια Τσανακλίδου. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα πόλεμο που συνεχίζεται και που δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τη στάση των πρωταγωνιστών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το τελευταίο διάστημα. Έληξε το μνημόνιο συνεννόησης που υποτίθεται ότι ίσχυε για 60 ημέρες, δεν ίσχυσε τελικά ακριβώς, αλλά έληξε και αυτό και ακούμε οι αχές πολέμου και από τις δύο πλευρές. Τελευταίο ανησυχητικό δημοσίευμα που ήρθε ήταν αυτό που είδαμε σήμερα το πρωί από τους Financial Times, που έλεγε ότι το Ιράν εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη, σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, δηλαδή βάσεις και τα λοιπά, αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Πάμε να τα δούμε όλα με ένα συνάδελφο που τα γνωρίζει και τα παρακολουθεί πάρα πολύ καλά, τον δημοσιογράφο Στρατή Αγγελή, στο Μέγκα και όχι μόνο. Στρατή, καλημέρα.
1: Και στο Βήμα, βέβαια.
0: Έτσι, και στο Βήμα, σωστό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτό το δημοσίευμα όντως δίνει το στίγμα των εξελίξεων. Οι Financial Times επικαλούνται πηγές κοντά στην Ιρανική ηγεσία, mm-hmm. δεν υπάρχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη δήλωση συγκεκριμένου αξιωματικού. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι μέσω αυτών των πηγών φαίνεται ότι το Ιράν απειλεί ότι θα μπορούσε σε περίπτωση που κλιμακωθεί ο πόλεμος και δεχτεί νέα επίθεση ενώ μεγάλης κλίμακας από τους Αμερικανούς, θα μπορούσε να χτυπήσει την Αμερικανική τη βάση ουσιαστικά που εξυπηρετεί τους Αμερικανούς στη Βουλγαρία. Αυτή είναι η βάση του Μπεσμέρ, είναι μεταξύ Βουργκάς και Φιλιππούπολη στην κεντρική mm-hmm. Βουλγαρία, και απειλεί επίσης με χτύπημα στη Βρετανική βάση στην Κύπρο στο Ακρωτήρι. Mm-hmm. Θεωρητικά, και το τονίζω αυτό, μέσα σε αυτή την ακτίνα, την εμβέλεια των πυράβλων που ίσως θα έστελνε το Ιράν, περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, θεωρητικά. Mm. Δεν αναφέρεται όμως, δεν κατονομάζεται η Ελλάδα και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, όπως πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν από μερικές μέρες, πριν περασμένη Πέμπτη νομίζω, αν θυμάμαι καλά, επικοινώνησε ο Έλληνας υπέξ, ο κ. Γεραπετρίτης, με τον Ιρανό υπέξ, τον Ραχτσί, και συζήτησαν για την κατάσταση. Mm-hmm. Να επισημάνουμε ότι τότε οι Ιρανοί κατηγόρησαν μεν για διπροσωπεία την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναφέρθηκαν στην διαφύλαξη των μακροχρόνιων σχέσεων με την Ελλάδα, ενώ η ελληνική πλευρά επεσήμανε τη σημασία της ελευθερίας της αναψυπλοείας και την ασφάλεια, εννοώντας τα στενά του Ορμούς mm-hmm. κατά κύριο λόγο. Πάντως αυτή η ρητορική, τα δημοσιεύματα, οι πληροφορίες, θυμίζω ότι προηγουμένως ο Τραμπ είχε κηρύξει με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, νέα αμερικανική επικράτεια τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, και το είδαμε και αυτό. Ναι, ναι.
1: Έβαλε ένα χάρτη στον οποίο όμως εκτός από το νησί Κέσμ και παράκτιες περιοχές του Ιράν περιλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα του Ομάν και επίσης ένα μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει ο πρόεδρος Τραμπ με αυτή την ανάρτηση.
0: Απ' την άλλη, Στρατή, βλέπουμε και άλλα δημοσιεύματα, ας πούμε, γιατί το λέω, γιατί πίσω από τα δημοσιεύματα μπορεί να κρύβονται προθέσεις ενδεχομένως. Ναι. Από τη Washington Post που λέει ότι το Πεντάγωνο εξετάζει μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόλπο, και αναφέρει το δημοσίευμα της Washington Post το Μάιο, αυτό είναι τωρινό που λέω, αλλά το άλλο το Μάιο έκανε λόγο για ζημιές σε περισσότερες από 200 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Ναι. Κάτι που σύμφωνα με το χθεσινό δημοσίευμα οδηγεί και σε σκέψεις για την σταδιακή μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των Αμερικανών στον κόλπο.
1: Αυτό βέβαια αφορά το μέλλον και εφόσον προχωρούσαν σε κάποιο βαθμό και συνομιλίες και υπήρχε μια αναδιάταξη, ας πούμε, των αμερικανικών δυνάμεων. Να επισημάνω πάντως ότι οι Ιρανοί στη διάρκεια αυτού του πολέμου είχαν εξαπολύσει πυράβλους, πιθανότατα δεν χτύπησαν τον Diego Garcia που είναι 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν, έτσι, mm-hmm. τη βάση την Αμερικανο-Βρετανική στον yeah. Diego Garcia στον Ινδικό ωκεανό, και επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, πριν από 2 εβδομάδες περίπου χτύπησαν μια μεγάλη βάση στην κεντρική Ιορδανία, και δεν ήταν μόνο το χτύπημα, ήταν πλήγμα ακριβίας. Έδειξαν δηλαδή ότι μπορούσαν και να παρακάψουν τα συστήματα αεράμινας, αλλά mm-hmm. κυρίως να χτυπήσουν σημαντικούς στόχους, και αυτό θορύβησε. Τώρα, δίπλα σε όλα αυτά, ας συνεκτιμήσουμε μια δήλωση που μετέδωσε το Ιρανικό Φακτορείο Ειδήσεων Fars, και σκεφτώ τη σημασία του,
0: ναι, ναι.
1: του πρώην Προέδρου του Ιράν, του Χατάμι, του Μοχάμετ Χατάμι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός, θυμίζω, ήταν πρόεδρος και είχε μεταρρυθμιστική έτσι ατζέντα,
0: ναι, ναι.
1: Όπως μπορεί να οριστεί αυτό για το Ιράν. Ήταν πρόεδρος, έκανε δύο θητείες, έτσι, είχε κάνει πρόεδρος από το 1997 μέχρι το 2005.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχει σημασία ότι ο Χατάμι λέει πρώτον ότι αμφισβητεί τη λογική ότι ο πόλεμος είναι ο μοναδικός τρόπος για την επιβίωση του Ιράν. Λέει ότι ορισμένοι πρέπει να λένε ότι κάποιοι εδώ στο Ιράν λέει, επιμένουν πως πρέπει να δώσουμε μάθημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ύστερα να χτυπήσουμε στην καρδιά της Αμερικής, αλλά σε ποια πραγματικότητα βασίζονται. Δεν πρέπει να κυβερνάμε με το συνέστημα, αλλά με βάση τα συμφέροντα της χώρας, του καθεστώτος και του Ισλάμ, είπε ο Χατάμι, προσπαθώντας πιθανώς να τραβήξει, να το πούμε έτσι, τα γέμια στους πιο ριζοσπάστες θερμόαιμους, οι οποίοι θέλουν την κλιμάκωση πάση θυσία και θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για το Ιράν. Ας κρατήσουμε αυτή τη δήλωση.
0: Μοιάζει λίγο, ίσως θα μπορούσαμε να τη φέρουμε σε μια αναλογία με αυτό που είπε προχθές ο J.D. Vance και λίγο άδειασε τον Τραμπ, ας πούμε, ότι ο στόχος είναι να βρούμε έναν τρόπο να ηρεμήσει η κατάσταση, να επανέλθει η ενέργεια, οι τιμές της σε πιο φυσιολογικά επίπεδα κτλ.
1: Ναι, όντως υπάρχουν θερμόαιμοι και από τις δύο πλευρές. Βέβαια, επισημαίνω ότι στο Ιράν μια τέτοια δήλωση από αυτόν τον πρώην πρόεδρο, τον άνωτο αξιωματούχο, που μεταδίδεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
0: Ναι,
1: πόσο
0: ναι,
1: μάλλον όταν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, ο Γκαλιμπάφ, βρέθηκε στη Βαγδάτη και επισκέφθηκε μάλιστα το σημείο όπου είχε δολοφονηθεί ο Σολεϊμανί από τους Αμερικανούς στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Σολεϊμανί ήταν ο υπεύθυνος των επιχειρήσεων του λεγόμενου άξονα της αντίστασης,
0: ναι.
1: Σε όλη τη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, στο Ιράκ, στη Συρία κλπ. Και έκανε εκεί δηλώσεις για την ανάγκη ενός νέου περιφερειακού συστήματος ασφαλείας, ό,τι κι αν μπορεί να σημαίνει αυτό. Απλά δείχνει ότι οι Ιρανοί κινούνται. Δηλαδή, τη στιγμή που εμφανίζονται απομονωμένοι διεθνώς, συνεχίζουν τις επαφές τους και στο Ιράκ, όπου σημειώνω ότι έχουν μεγάλη επιρροή. Έτσι, άμεσα στην κυβέρνηση της Βαγδάτης, μέσω της ηττικής πλειοψηφίας μέσα στο Ιράκ. Έτσι.
0: Στρατή, αυτή τη στιγμή, μέσω διαμεσολαβητών, συνεχίζεται κάποιο είδους διάλογος των δύο πλευρών, Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή Ιράν?
1: Είναι δύσκολο να πεις τι πραγματικά γίνεται στο παρασκήνιο και πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η συζήτηση. Υποτίθεται ότι μέσω του Ομάν και των επαφών που είχε το καθεστώς του Ομάν με το καθεστώς της Τεχεράνης, γινόταν ένας έμεσος διάλογος που θα αφορούσε μια νέα κατάσταση ασφαλείας στα στενά του ορμού και το άνοιγμα του, βέβαια, έστω προσωρινά, έστω για ένα διάστημα. Βέβαια, το πόσο προσωρινό είναι αυτό έχει να κάνει και με αυτό που είπε στην αρχή, ότι το μνημόνιο έληξε τυπικά την περασμένη Δευτέρα, αλλά είχε καταστρατηγηθεί και καταρρεύσει ουσιαστικά πριν συμπληρώσει έναν από τους δύο μήνες ζωής, με κατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών. Τώρα, είναι σημαντικό ότι γίνεται, υπάρχει αυτός ο διάλογος σε εξέλιξη από τη μια.
0: Από αν δεν βομβαρδίσει ο Τραμπ το Ομάν, όπως είπε, απείλησε προσφάτως.
1: We bombed the shit out of them. Δεν θέλουμε να
0: το μεταφράσουμε. Ναι.
1: Απλά θέλω να πω ότι είναι κλιμάκωση. Προηγουμένως είχε πει We bombed the hell out of them. Είναι η δεύτερη απειλή μέσα σε αυτό το καλοκαίρι εναντίον του Ομάν.
0: Μου κάνει εντύπωση που όλο αυτό γίνεται και η κλιμάκωση αυτή, η φραστική από τον Τραμπ, γίνεται και όσο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και ενώ η δημοτικότητά του πέφτει.
1: Στα στενά του ορμού και το άνοιγμα του, βέβαια, έστω προσωρινά, έστω για ένα διάστημα. Βέβαια, το πόσο προσωρινό είναι αυτό έχει να κάνει και με αυτό που είπε στην αρχή, ότι το μνημόνιο έληξε τυπικά την περασμένη Δευτέρα, αλλά είχε καταστρατηγηθεί και καταρρεύσει ουσιαστικά πριν συμπληρώσει έναν από τους δύο μήνες ζωής, με κατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών. Τώρα, είναι σημαντικό ότι γίνεται, υπάρχει αυτός ο διάλογος σε εξέλιξη από τη μια.
0: Από αν δεν βομβαρδίσει ο Τραμπ το Ομάν, όπως είπε, απείλησε προσφάτως.
1: We bombed the shit out of them. Δεν θέλουμε να
0: το μεταφράσουμε. Ναι.
1: Απλά θέλω να πω ότι είναι κλιμάκωση. Προηγουμένως είχε πει We bombed the hell out of them. Είναι η δεύτερη απειλή μέσα σε αυτό το καλοκαίρι εναντίον του Ομάν.
0: Μου κάνει εντύπωση που όλο αυτό γίνεται και η κλιμάκωση αυτή, η φραστική από τον Τραμπ, γίνεται και όσο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και ενώ η δημοτικότητά του πέφτει.

0: bombe de hellout όταν είναι η δεύτερη απειλή μέσα σε ένα, μέσα σε αυτό το καλοκαίρι εναντίον του Ομάν.
1: Μου κάνει εντύπωση που όλο αυτό γίνεται και η κλιμάκωση αυτή η φραστική από τον Τραμπ γίνεται και όσο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και ενώ η δημοτικότητά του πέφτει.
0: Ναι, και ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένας από τους λόγους. Έτσι, ναι. Κυρίως, όχι τόσο για το επιχειρησιακό, αλλά κυρίως για τον αντίκτυπο στην τσέπη των
1: Αμερικανών
0: καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχουμε όλο και περισσότερα δημοσιεύματα για, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, ιδιαίτερα στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν. Βέβαια, αν θέλεις την άποψή μου, ο στρατός, τον είπα, είναι κατά βάση μισθοφορικός και πόσο η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, φυσικά θα υπάρχουν δυσκολίες. Το ζητούμενο για μένα για το Αβραάμ Λίνκον, το αεροπλανοφόρο το συγκεκριμένο, ότι φαίνεται πως παραμένει σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές του Ιράν. Δηλαδή, με ό,τι σημαίνει αυτό επιχειρησιακά, αλλά και κυρίως υπάρχει δηλαδή κινδυνός που οι Αμερικανοί, από ό,τι καταλαβαίνω, πλήγματα. Έτσι. Ακόμη και κατά του αεροπλανοφόρου με βαλιστικούς πλάγους κρατούν μια απόσταση ασφαλείας, ας την πούμε. Στην εξίσωση αυτή έχει σημασία, νομίζω, να βάλουμε και τις καταγγελίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι χθες έγινε απόπειρα από το Ιράν να το χτυπήσουν με δύο βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό διαψεύστηκε από τους Ιρανούς. Οπότε οι πύραυλοι έπεσαν στη θάλασσα, ο ένας στα χωρικά ύδατα των Εμμυράτων και ο άλλος πιο στο κέντρο του κόλπου. Με αφορμή αυτό όμως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνησαν ότι επιβάλλουν επαόριστον εμπάργκο εμπορικό στο Ιράν, και είναι σημαντικό αυτό γιατί και πριν από τον πόλεμο μεγάλο μέρος των εισαγωγών διαφόρων ειδών και προϊόντων περνούσαν μέσα από τα Εμμυράτα ή από εταιρείες των Εμμυράτων. Έχει σημασία ότι ο Ρουμπίο μίλησε χθες, μίλησε το τελευταίο 24ωρο με την ηγεσία των Εμμυράτων και δεν ξέρουμε τι ακριβώς σχεδιάζεται για τις επόμενες μέρες.
1: Και ταυτόχρονα
0: Όλα αυτά διατηρούν την τιμή του πετρελαίου, το δημοσίευμα, το Financial Times, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έτσι, να το κρατήσουμε αυτό.
1: Για να βάλουμε λίγο στην εξίσωση και όσα συμβαίνουν στην Γάζα, γιατί δεν ξέρω καν αν είχε περάσει 24 ώρες, αν είχαν περάσει από την αποχώρηση της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας από το Ισραήλ. Και είχαμε ένα νέο φωνικό ισραηλινό πλήγμα στο λιμάνι της Γάζας με 6 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί.
0: Ναι, κοιτάξτε, οι επιθέσεις είναι καθημερινές. Το ζήτημα είναι σε ποιο τεχνικό πλαίσιο γίνονται για το Ισραήλ, δηλαδή αν θεωρείτε ότι ήταν αναγκαίο και αν η κεντρική απόφαση αν η απόφαση λαμβάνεται σε κεντρικό επίπεδο και όχι από τους κατατόπους διοικητές. Αυτό είναι το που έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή αν παίρνει την απόφαση το επιτελείο στη βάση του ή αν ο τοπικός διοικητής ενός μιας μονάδας κρίνει ότι απειλείται η μονάδα του και τίπα. Αυτή είναι η διαφοροποίηση, δεν υπάρχει κάποια άλλη. Το σημαντικότερο για μένα, και το έγραψα και στο Vima.gr σε ένα άρθρο, είναι ότι η επίσκεψη του γκαμπρού του Τραμπ, του Κούσνερ, στην περιοχή είχε δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι συναντήθηκε με τον Χαλίλ Αλχάγια, τον νέο ηγέτη της Χαμάς, συναντήθηκε μαζί του στο Ελαλαμέιν στην Αίγυπτο. Και αυτό αποτελεί μια έμεση αλλά σε υψηλό επίπεδο de facto αναγνώριση της νέας ηγεσίας της Χαμάς για την όποια διαπραγμάτευση και οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά πήγε πίσω η εφαρμογή ή αν θέλετε η συζήτηση επί της συμφωνίας των 15 σημείων που είχε ανακοινώσει πανηγυρικά ο Τραμπ και την οποία είχε απορρίψει ο Νετανιάχου. Στην πράξη δηλαδή μπαίνουν ξανά στο τραπέζι οι όροι αφοπλισμού της Χαμάς, πώς θα γίνει και κυρίως αν και πότε θα γίνει η αποχώρηση ή αναδίπλωση αν θέλετε και σε ποια σημεία του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Άρα και όλα αυτά μεταθέτουν το ζήτημα στην πράξη, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, για μετά από τις Ισραηλινές εκλογές που είναι στις
1: 27 Οκτωβρίου.
0: Προσωπικά δεν περιμένω καμία σημαντική εξέλιξη στην Γάζα πέραν της συνέχισης των βομβαρδισμών και εντάξει κάποιου απρόοπτου γεγονότος, δεν περιμένω κάτι να κινηθεί ουσιαστικά πριν από τη διεξαγωγή των Ισραηλινών εκλογών. Αυτό που επιδεινώνεται κάθε μέρα είναι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές
1: των
0: επίκων. Εδώ και 10 μέρες
1: είχαμε ακόμα και σκληρή έτσι, επίκριση προς το Ισραήλ από τον Αμερικανό πρέσβη.
0: Ναι, ο οποίος ο Μάικ Χάκαμπι είναι και στενός προσωπικός.

0: φίλος του Τραμπ και δεν θίτεται δηλώσεων, δηλώσεων υπέρ του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή κάποιος, θα έλεγα και καλά, ουδέτερος παρατηρητής σε αυτή την ιστορία, όχι ότι είναι οι Αμερικανοί ουδέτεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει σημασία, όπως λες και εσύ, ότι χαρακτήρισε τρομοκρατική κάποια από τις επιθέσεις των Εβραίων επίκων εναντίον των Παλαιστινίων. Υπάρχουν καμιά δεκαριά, καμιά τουζίνα οικογένειες που πολιορκούνται μέσα στα σπίτια τους εδώ και 10 μέρες από τους επίκους. Είναι το χωριό, λέγεται Κούσρα, είναι στην περιοχή της Νάμπλου, στην Τυρκή Όχθη. Και επί 10 μέρες ο Ισραηλινός στρατός προσπαθεί να παρέμβει, να κρατήσει κάποιους σε απόσταση, να τους απομακρύνει. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι έχουν χαθεί και τα προσχήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Πίσω από αυτό όμως υπάρχει η πίεση των ακροδεξιών εταίρων του Νετανιάχου, Μπενκβίρ και άλλων, που ουσιαστικά εκπροσωπούν σε μεγάλο βαθμό το κίνημα των επίκων, των των επίκων. Αυτοί ουσιαστικά πιέζουν για την προσάρτηση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για κατοχή της όχθης, για την προσάρτηση της δυτικής όχθης στο Ισραήλ με μια σειρά από διοικητικά μέτρα. Ένα από αυτά είναι να έχει τον έλεγχο το διοικητικό στη Δυτική Όχθη η αστυνομία του Ισραήλ, να περάσει δηλαδή ο έλεγχος αυτούς και όχι ο στρατός. Υπάρχει και μια εσωτερική σύγκρουση για αυτό το θέμα. Παίζεται λοιπόν και ένα παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων εν όψη των εκλογών.
1: Άλλο ένα παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στρατή Αγγελή,
0: παρακαλώ,
1: για τη συζήτηση αυτή.

0: σε θέλω εδώ είναι το ωραίο τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Γιώργο Καραδήμο. Θέλουμε εδώ και τα νιάτα μας, θέλουμε εδώ και τους επιστήμονες που εδώ και χρόνια από την οικονομική κρίση και μετά φεύγουν για το εξωτερικό. Κάποιοι πριν από 1-2 χρόνια επαναπατρίστηκαν, το brain drain έγινε brain gain για λίγο, αλλά τώρα τα στοιχεία δείχνουν πάλι το αντίθετο και έρχονται και υποθέσεις σαν αυτή που την είχαμε αναδείξει, αν θυμάστε, εδώ στην εκπομπή μας το Σαββατοκυριακό Στιχομυθίες, την κατάρρευση του Trust Your Stars, του κυβερνητικού προγράμματος έρευνας 80 εκατομμυρίων που ονομαζόταν «Να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας». Και υποσχόταν επαναπατρισμό, πρακτικά κίνητρα, σοβαρά κίνητρα για να καλλιεργηθεί η έρευνα εδώ στην Ελλάδα, ώστε να επαναπατριστούν πάρα πολλοί επιστήμονες και να αναπτυχθεί και αυτός ο κλάδος. Το πρόγραμμα κατέρευσε, το επαναφέρει το θέμα το πολίτικο, το επανέφερε χθες με ένα εκτενές δημοσίευμα. Έχει εξοργήσει τους πανεπιστημιακούς καθηγητές που ήλπισαν σε αυτό και μπήκαν σε αυτό και πολλούς ερευνητές, διδακτορικούς και τα λοιπά που επέλεξαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να ενταχθούν μέσω αυτού του προγράμματος στο κομμάτι της έρευνας εδώ πια στη χώρα τους, και είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Για όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν της διαρροής των επιστημόνων στο εξωτερικό, αλλά και για το συγκεκριμένο απογοητευτικό αποτέλεσμα ενός τέτοιου προγράμματος, καλωσορίζουμε, γιατί απευθυνθήκαμε σε εκείνον και μπορεί να μας μιλήσει, τον εκτελεστικό διευθυντή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και οικονομικό γεωγράφο και ομότιμο καθηγητή στο ΠΑΜΑΚ, τον κύριο Λόι Λαμπριανίδη. Κύριε Λαμπριανίδη, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Τσίκα.
0: Καλημέρα σας.
1: Να μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας,
0: φυσικά,
1: να πω κάτι για τον... Χθες χάσαμε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύγχρονης πνευματικής ζωής της χώρας. Mm-hmm. Άφησε ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό, συγγραφικό, αλλά και πολιτικό αποτύπωμα στον χώρο της αριστεράς. Αλλά κυρίως ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία του. Υπήρξε ένας οικουμενικός διανοούμενος, δηλαδή με την έννοια της ευρύτητας και της βαθύτητας του πνεύματος. Και το δεύτερο, υπήρξε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, πολύ φιλικός, προσινής προς όλους, χωρίς ίχνος ελιτισμού. Και ίσως γι' αυτό είναι ενδεικτικό ότι χθες πέθανε, σήμερα τάφηκε διακριτικά, σήμερα το πρωί, 8.30 ώρα,
0: στη
1: Ριτσόνα, σε πολύ στενό κύκλο, που δείχνει πάλι αυτό το ύφος του,
0: έτσι, σωστό,
1: αυτού του μεγάλου ανθρώπου που πέθανε χθες.
0: Σωστό.
1: Τώρα, να έρθουμε λίγο στο άλλο.
0: Και εσείς το έχετε βιώσει και από άλλο πεδίο, πέρα από του πανεπιστημιακού, γιατί υπήρξατε και Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχετε βιώσει πιο σφαιρικά το κομμάτι αυτό της χρηματοδότησης, της έρευνας, ναι, και των κινήτρων.
1: Κοιτάξτε, λίγο να το δούμε έτσι συνολικά. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγήκε φέρνοντας, σκορπώντας πολλές ελπίδες, έτσι που το κάνει πολύ συχνά η κυβέρνηση, να λέει πολύ μεγάλα λόγια για διάφορα πράγματα τα οποία ξεκινάει.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε το 15 Απριλίου του 24, βγήκε η πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Και τώρα μετά από 2 χρόνια και 4 μήνες έρχεται και λέει σε όλους αυτούς τους Έλληνες ερευνητές ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό εδώ το πρόγραμμα υποβλήθηκαν πάνω από 1.200 αιτήσεις, το οποίο σημαίνει απίστευτο αριθμό επιστημόνων οι οποίοι κινητοποιήθηκαν για να γράψουν αυτές εδώ τις προτάσεις.
0: Που σημαίνει ότι θέλουν. Υπάρχει, δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτό το κλάδο.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και είναι πραγματικά ύβρις, θα το έλεγα έτσι πολύ έντονα, ύβρις με την έννοια την ελληνική, ότι απέναντι σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους, οι οποίοι κινητοποίησαν το επιστημονικό δυναμικό και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και δίνοντας την ελπίδα σε κάποιους ανθρώπους που ζούσαν στο εξωτερικό, ότι μέσω κάποιου προγράμματος θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και ξαφνικά μια τι να πω, δηλαδή μια διαφορία, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ικανότητας. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει, αν θέλετε λίγο να το πάω κάπως γενικότερα, η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της έρευνας για μια οικονομία όπως η ελληνική. Η ελληνική οικονομία, δηλαδή αυτό το φαινόμενο του brain drain, δηλαδή της φυγής του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι συγκυριακό. Δεν είναι θέμα της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει από τη δεκαετία του 90 και αυξάνεται συνεχώς, κορυφώθηκε στην περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται σήμερα. Αυτό είναι, υποδηλώνει το εξής, ότι η οικονομία μας είναι μια οικονομία η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις οικονομίες οι οποίες είναι, παράγουν προϊόντα έντασης γνώσης, αλλά και από την άλλη δεν μπορεί και δεν θα θέλαμε να ανταγωνιστεί τις οικονομίες οι οποίες παράγουν προϊόντα στη βάση του φθηνού κόστους εργασίας. Γιατί ναι, αυτό είναι μια διέξοδη προσπάθεια. Mm-hmm. Για να συμβεί αυτό πρέπει να βοηθηθεί η έρευνα. Πρέπει να βοηθηθεί η έρευνα και δεν μιλάω μόνο για την έρευνα αυτή, το blue sky research, δηλαδή την έρευνα η οποία γίνεται για να βγουν καινούργιες ιδέες, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Μιλάω για αυτήν, αλλά και για την εφαρμοσμένη έρευνα που τη θέλει η βιομηχανία, που τη θέλει η οικονομία, ναι, κλπ. Ναι. Αυτό δεν έχει συνειδητοποιηθεί από την κυβέρνηση, η οποία λέει μεγάλα λόγια, αλλά δεν κάνει τίποτε γι' αυτό, γιατί δεν το έχει καταλάβει.
0: Όπως επίσης και το ότι διαθέτουμε τόσο σημαντικό επιστημονικό κεφάλαιο.
1: Ναι, υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο δεν βρίσκει διέξοδο στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει ένα, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, υπάρχει μια, αυτό που θα έλεγα, η πολιτική οικονομία του εφησυχασμού. Δηλαδή ναι, υπάρχει ένα κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια τροχιά δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης, mm-hmm, με άμεσο αποτέλεσμα τη μαζική παλινόσωση του επιστημονικού δυναμικού κλπ. Το οποίο απέχει απίστευτα από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δυστυχώς μας δείχνει ότι συνεχίζει η διαρροή αυτή και συνεχίζει με έντονους ρυθμούς, για τον απλούστατο λόγο. Όπως είπα, δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο, συνδέεται με το παραγωγικό φαινόμενο που βασίζεται σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας και μέσης προστιθέμενης αξίας, αλλά συνδέεται επίσης και με το χαμηλό επίπεδο θεσμικής ποιότητας που γεννά αναξιοκρατία και πλήττει ανεπανόρθωτα το κράτος δικαίου. Επομένως, για να υπάρξει μια αναστροφή του φαινομένου, χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, στην αγορά εργασίας, στους θεσμούς, mm-hmm, στην αντίληψη της κοινωνίας για το τι συμβαίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι αυτό, επειδή είναι ένα σοβαρό φαινόμενο, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη σοβαρότητα η οποία του αξίζει.
0: Ναι,
1: ενώ αυτό που βλέπω από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό που θα έλεγα μια μαγική εικόνα, ότι όλα βαίνουν καλώς.
0: Ναι, δηλαδή για να δούμε τα πραγματικά στοιχεία, διαβάζοντας από τα πραγματικά στοιχεία, το 23-24 δίνει ότι επέστρεψαν περισσότεροι Έλληνες από όσοι έφυγαν από τη χώρα μας. Και αυτό ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε και ήταν πάρα πολύ καλό. Απ' την
1: είναι
0: άλλη,
1: πολύ θετικό, ναι, ναι. Είναι πολύ θετικό.
0: Βέβαια, απ' την άλλη βγαίνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, διαφημίζεται, διασφαλίζει κοινοτικά κονδύλια 80 εκατομμυρίων ευρώ. Προχωράει, ροκανίζεται ο χρόνος, συμμετέχουν καθηγητές, συμμετέχουν ερευνητές και τελικά το πρόγραμμα καταραίει χωρίς καν να τους ενημερώσει κάποιος. Αυτό το λένε οι καθηγητές δηλαδή, και είναι πραγματικά, έχει προκαλέσει πολύ αλγινή
1: σας είπα, είναι κυριολεκτικά ύβρις, mm, δηλαδή με την αρχαιολογική έννοια του όρου είναι ύβρις, δηλαδή απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά δεν είναι τυχαίο. Είναι, στηρίζεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συνειδητοποιήσει στο αδιέξοδο το οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Δηλαδή αυτά τα οποία είπα προηγουμένως οδηγούν σε μια οικονομία η οποία παράγει συνεχώς ελλείμματα. Mm. Και είμαστε μια χώρα η οποία πήρε τα τελευταία χρόνια πάνω από 80 δις, τα οποία δεν έχουμε καταλάβει πού πήγανε.
0: Το δεδομένο από το Ταμείο Ανάκαμψης λέτε.
1: 80 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm, μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης, mm-hmm, και του ΕΣΠΑ κλπ. Mm-hmm. Τα οποία δεν έχουμε καταλάβει, δεν πήγανε για βασικές υποδομές. Δηλαδή ότι όταν μια χώρα στην Ελλάδα παίρνει τόσο μεγάλα ποσά, χρηματικά ποσά, δεν τα σπαταλάς από εδώ και από εκεί. Είναι κάνεις έργα υποδομής, έργα τα οποία να αλλάξουν την πορεία της χώρας. Mm.
0: Και έργο υποδομής είναι και να επενδύσεις στους επιστήμονες.
1: Απολύτως, απολύτως. Και είναι εκτός από το να, αυτό, είναι και να το δείξεις εμπράκτως, δηλαδή ότι σέβεσαι αυτήν εδώ την επιστημονική κοινότητα και κάνεις πολιτικές οι οποίες θα σε βοηθήσουν να κάνεις αυτό εδώ το άλμα το οποίο σας είπα που είναι τακτικό. Δηλαδή αν θέλουμε να είμαστε στην κοινωνία των αναπτυγμένων χωρών, το άλμα αυτό είναι επιτακτικό. Εμείς είμαστε κολλημένοι στη μέση, αυτό που λένε το stack in the middle, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτούς που είναι τεχνολογικά, ούτε αυτούς οι οποίοι είναι. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να... Εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουμε μια πλήρη αδιαφορία για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνταν αυτές οι μελέτες. Mm. Δηλαδή, υπήρξε μια 12-μελής επιτροπή, η οποία δεν ήταν ειδική στο αντικείμενο, ήταν σε κάποια αντικείμενα μόνο. Οι αξιολογήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό από το AI. Σας είπα, ήταν πραγματικά.
0: Απαξιωτική.
1: Ναι, ήταν πολύ απαξιωτικό. Δηλαδή, αυτό που θέλει η ελληνική ερευνητική κοινότητα είναι, δεν χρειάζεται μεγάλα κονδύλια. Χρειάζεται να υπάρχει. Να υπάρχουν κανόνες, δηλαδή να ξέρει ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει ένα κονδύλι, θα είναι 30 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, το οποίο θα βγαίνει κάθε χρόνο μια προκήρυξη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να προετοιμαστεί. Αυτό το ξαφνικό και τα μεγάλα ποσά τα οποία δίνονται ξαφνικά δεν επιτρέπουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση με απίστευτα κακή κατάληξη, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν βοηθάνε την κοινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν βοηθάνε με μεγαλεπίβολες διακηρύξεις. Θυμάστε ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όταν ήρθε είπε θα μεταφέρει τη Γενική Γραμματεία Έρευνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Mm. Δεν υπήρξε καμιά αλλαγή εξαιτίας αυτής της μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Τώρα λέει θα κάνει Υπουργείο Έρευνας. Ούτε αυτό είναι απαραίτητο ότι θα βοηθήσει
0: Σωστό.
1: Την έρευνα. Το θέμα είναι τι πολιτικές κάνεις.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και πόσο έχεις κατανοήσει τη σημασία της έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας.
0: Σωστό.
1: Και αφού το κατανοείς ότι είναι σημαντικό, δεν μπορείς να παίζεις με την έρευνα.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να παίζεις.
0: Ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπριανίδη.
1: Και εγώ, κυρία Τσίγκα,
0: κρατάω αυτό που λέτε ότι δεν μπορείς να παίζεις με την έρευνα. Έτσι θα το κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, κύριε
0: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
8: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
9: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
8: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
9: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
8: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι μία.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Επιβεβαιώθηκε ο πληθωρισμός 2,9% στην Ευρωζώνη και 2,7% στην Ελλάδα για τον Ιούλιο, όπως επιβεβαίωσε η τελική μέτρηση της Eurostat. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις από τις αρχές, σε Τρίκαλα για εμπρισμό από πρόθεση και στον Κάριστο για πυρκαγιά από αμέλεια. Για άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικόπτερου Σούλατα Μπέλ 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο, με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, ζητεί η αρχή πολιτικής αεροπορίας. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος Αλιές, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο ημεταπό στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι δήλωσε ότι μένει ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά στις συνομιλίες Καναδά-ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή για τρεις ημέρες της έναρξης ισχύως νέων τελωνιακών δασμών ύψους 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο υπέγραψε και κατέστησε έτσι εκτελεστό νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους, κάτι που στην πράξη έχει στόχο τους μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή νικάμπ. Στα αθλητικά, σοκ έχει προκαλέσει στο χώρο του τένις η είδηση πως ο Νικ Κύριος βρέθηκε τετικός σε τεστ κοκαίνης. Ο Αυστραλός τενίστας που είχε υποβάλει ένα δείγμα στις 22 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του τουρνά στη Μαγιόρκα δέχθηκε τον προσωρινό αποκλεισμό από τα κόρτ. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες Ζάκυνθος και Φυσιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς στις 5, Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός στις 7. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται σήμερα στη μάχη για τα προκριματικά των Γκρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανώργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ στις 7 παρατέταρτο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φώναζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερπνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια σε Μποναμά τους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Νοβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν στερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαμε εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, στοχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους εμπετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάρτες.
10: Τώρα τι με πεις να μου πεις ποιηματάκι. Μαρινάκι.
9: Όχι, λέω.
10: Ε, τι είναι αυτό τώρα.
9: Έχει δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
10: Γραμμένα τα έχει.
9: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργεια.
10: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
9: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να αποστολούν
10: τα. Α, να μιλάτε για τον εαυτό σα. Περισσότεροι έχουν. Λέγεται.
11: Ναι.
10: Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
10: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Σημείωμα... Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
11: Συγγνώμη, τι.
10: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
11: Περιμένετε.
10: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
11: Αυτόν τον αριθμό.
10: Δεν με νοιάζει.
11: Που σας
10: κουβέντα, καλύτερα. Τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
12: Άντερ, το στίχο σου σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
10: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
12: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
13: Και χρόνια πολλά.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
12: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
13: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
14: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
13: Αδυναμία.
14: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
12: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
10: Ο Κώστας.
12: Όχι, ρε.
10: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
12: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε, βάζατε το τρελοκόριτσο.
14: Διαγωγή κοσμία.
15: Τρελοκόριτσο. Μη ζητάς πολλά.
12: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τακατακατακατακατακατα.
10: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
16: Καλησπέρα, Αποστόλη.
10: Καλησπέρα.
16: Τι κάνεις, καλά?
10: Καλά είμαι.
16: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
10: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
16: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
10: Έφλε.
16: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
10: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
16: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
10: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
17: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
16: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες. Πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση. Ζήτω ο λαός. Ελευθεριά.
10: Είπες λοιπόν χρόνια πολλά στους φασίστες. Γιατί?
16: Γιατί ψηφίσανε. Ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο. Το denazification της Δύσης περιελάμβανε στο κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί. Ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης ήταν κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
10: Ναι, είναι.

0: Αριστοτέλη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς?
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε?
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει «Το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια».

0: και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και τον ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και τον βγάλω απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι, οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι, όχι.
3: Να, έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Άκουσα, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
3: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό, βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε κι εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να δείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως. Ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
11: Ακούτε Ionian FM

0: θαυμάζουν.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
2: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου. Και
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό.
2: Ναι.
3: Α, κάτι έχουν χάσει. Ναι, θα το βάλουμε.
2: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου. Έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
2: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει. Συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
2: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Θα δούμε όλα. Τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ?
2: Όχι. Πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
2: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
3: Το Χόρν.
2: Και το κέρδισε μια κυρία?
3: Το Χόρν.
2: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
2: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
4: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
4: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους.
3: Να
4: θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Να, ναι, τσίτσο, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
3: Πάπα.
5: Ένα ντρόουν ξένη χώρα, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσω με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστασα έχω.
6: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
7: Έλα. Έχει δίκιο κλειωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ο...
8: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
7: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
3: Τι έπαθες?
7: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέω, δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
3: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
7: Είδες, γι' αυτό βγάζει να σπαυγεί να τα πει και η Λουκά.
3: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
7: Η Λουκά πήρε.
3: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιο ξέρει.
7: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
3: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
7: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
3: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε?
7: Οι αίριες του Σατανά, αυτοί που του
3: έφερε. Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
7: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
9: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις?
3: Από τις Άλπες ή από τις Άλπικες?
9: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
10: Τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
3: Είναι αυτό που λέει, βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
10: Βγάλε το μαντίλι.
9: Από τα μάλια.
10: Από τα μάλια.
11: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλοι είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
3: Και καλά κάναμε.
11: Δεύτερο, φυσικοί και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
3: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, χαθήκαμε.
11: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρήκε το...
3: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
11: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
3: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
11: Από κάτω.
3: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε, γεια.
12: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
3: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
12: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
13: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
12: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που το αναδεικνύεται αυτά στην εκπομπή σας.
3: Να είστε καλά.
12: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργό που είχαμε.
14: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδράκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύει? Με 3 μέσα παίρνουμε τα για λεφτά.
12: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
3: Με την καλή έννοια.
12: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
3: Α, εντάξει.
12: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι.
15: Η Ελένη Λουκά.
3: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά. Τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: Είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
1: Είναι του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον της κομμουνιστικής, σατανικής, διαβολικής, εργατικής πρωτομαγιάς.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η πρωτομαγιά.
1: Η εργατική πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: και πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχή του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός.
0: Ό,τι μπορούμε
1: Ελλάδος.
0: Κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά είστε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά,
1: είστε
0: καλά, να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεομένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεομένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχει τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλα.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεομένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλεινώ, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από αυτήν.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Παντεράκη και τον άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί θα ήμουρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει ότι θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Περιμένω τις εκλογές για κουτσούπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας, γιατί ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
0: Θα πάω.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε. Σαν το θέατρο Χόρν, ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει. Πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κύτερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω του τρώναμάσιτο λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο. Αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη, κλήρη και...
0: Βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε όπως το...
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Συγκινητικά συγκινήθηκα
5: κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Παχογιάννη.
0: Ναι, εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε θυσία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτερα να κάτσω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον υμνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Παχογιάννη.
0: Ναι, εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε θυσία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτερα να κάτσω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.

Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Είδατε σε επανάληψη.
1: Αποστόλη μου, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
2: Με ποιον?
1: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
2: Ναι.
1: Άμα την πάτησα.
2: Γιατί?
1: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
2: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
1: Μπράβο.
3: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
4: Σας ευχαριστώ.
1: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
2: Ναι.
1: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελος, ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κρηματοεπίθετο και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, έχει, έχει, μην ανησυχείτε.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι το βουλιάξανε.
2: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
5: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
1: Να σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
2: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
6: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
2: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
1: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
2: Οκ, okay, να το δούμε.
1: Ναι.
2: Χαρά στο κουράγιο σου.
7: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
7: Ευστάθιος.
2: Στάθη.
7: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
2: Θα πας.
7: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
2: Μάλιστα.
7: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε ήσουν αγέννητος.
2: Ποια χρονιά?
7: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
2: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
7: Αν ήσουν αγέννητος.
2: Ποια χρονιά?
7: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
2: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
7: Γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
2: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
7: 87.
2: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
7: Ο παρόν, ο ομιλών.
2: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
7: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
2: Ναι, ξέρω τη σειρά.
7: 34,
2: ναι.
7: 33, 22,
2: 38 και 8.
8: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
2: Τίποτα, τραγούδι.
7: 8 και 8, 16. Να φας το και ρομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
2: Να.
7: Γεια σας.
2: Έλα, γεια.
7: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
2: Εντάξει.
7: Να σου πρόσεξε το.
2: Οκ. Okay.
7: Στρίψιμο, καλημέρα.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φίλε.
9: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
2: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
9: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά έτσι, αν γελά που καμιά μέρα.
2: Όχι, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
9: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει. Για γελά, μη την βγάζει κι αλλιώ.
2: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
9: Αυτό κάνουμε.
2: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
9: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
2: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
9: Ναι, αυτός.
2: Το παιδί που μεγαλώνεις.
9: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
10: Σε μουά, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
10: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
2: Τι κάνεις?
10: Καπνίζω.
2: Τι καπνίζεις?
10: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
2: Κανονικό ή άσφερο?
10: Εσένα τι σε νοιάζει?
2: Τίποτα. Επειδή είσαι παιδί, γι' αυτό.
10: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
2: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
10: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Δεν καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
2: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
10: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
2: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Α, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
10: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
11: Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έλα, φιλέ.
11: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω Roger Waters, θυμίσω Bruce Springsteen, θυμίσω τους Rage Against the Machine και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
0: κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα.
2: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
0: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τα άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
2: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
0: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, άστο ξέχασε το.
2: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
0: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
2: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
4: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
0: Τσίπρα δαγκωτό. Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
2: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
0: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
2: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
0: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
2: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί τι ζηλιάρδε.
0: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τι 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουμε. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
2: εκεί
0: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
2: Α,
0: ότι
2: δεν αλλούνω.
0: Η πύργη τη Βαβέλη είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το. Καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστικούς.
2: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
0: Θα τα δεχτεί όλα. Θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
2: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
0: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
2: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπιρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Μεγάλη καπούλα, δηλαδή κάνω στα γέλια όλη διαδρομή. Μέχρι αυτά στο Βραχάτι, δεν πέστε.
9: Γιατί παιδί μου να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
8: Γιατί τι μου φταίει το Βραχάτι, ακούω σαν λεφτάνια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάει μεγάλο μαλάκα, έτσι.
9: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
8: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
9: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
8: Να είσαι καλά, Αποστόλου μου και εσύ και ο Θήμιο, μα κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
9: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
8: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει την κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
9: Αχα. Λοιπόν,
8: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
10: Κουκουέ δαγκωτό.
8: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
9: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
10: Everyday μαλακία.
8: Ο Αποστόλης.
9: Ο Αποστόλης.
8: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
9: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
8: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
9: Αυτό ο σκοπό.
8: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
9: Αλλά μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίε.
8: Εντάξει.
9: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
8: Βέβαια.
9: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
11: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
9: Καλησπέρα.
11: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
9: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
11: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι, κλήτικοι νεολαία μας, να είναι ψηλά, με ψηλά το κεφάλι.
12: Καλησπέρα, Αποστολή.
13: Καλησπέρα.
12: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούσω πανελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
13: Οπα, δάκτυλος.
12: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
13: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
12: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
14: Γεια σου, Απόστολε.
13: Γεια σου, φίλε.
14: Θέλω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσία, ο Μιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
13: Πού πάει?
14: Επειδή έρχεται ο Αλέξης και αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
13: Δεν πάει ακόμα. Όταν τους πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
14: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
13: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
15: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
13: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
14: Έχει το ηγέτης. Ασφαλώς.
13: Εντάξει.
14: Γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κόκκινο πάρα πολύ.
13: Θα υποθεί και αυτό. Θα υποθεί.
16: Έλα ρε Αποστόλη.
13: Έλα.
16: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
13: Ξέρω.
16: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα. Ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
13: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
16: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Πού
13: σκέφτομαι. Α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, κάτσε λίγο να χαζεύει την Ιερά Οδό, να το χαρείς.
16: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φόκο.
13: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Ζανζελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
16: Θέλω να σου ερωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια Μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
13: Πολύ μυστήρια.
16: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
13: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
16: Πούντο.
13: Να το.
16: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
13: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
16: 25 εκατομμύρια.
13: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
16: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
13: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
16: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
13: 25
16: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
13: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
16: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
13: Ναι, ναι, έτσι πάει.
17: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα οικουμενικά του.
13: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
17: Έλατε.
13: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
18: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός παριστάμενος υπουργός υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
17: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάγκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
13: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
19: Γκόμενα έχει. Τα ρήφας εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
13: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
19: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
13: Δεν το ξέρω.
19: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
20: Γεια σου, με τη μία.
13: Ναι, γεια, τι θες.
20: Είμαι ηχολήπτης.
13: Έλα.
20: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον.
13: Όπα.
20: Όπα.
13: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
20: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλο ακροατή.
13: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή και την έχει γλυκάνει.
20: Δες το ότι θα καταλάβει στο Messenger.
13: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
20: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
13: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
21: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
22: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
13: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
22: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
13: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
22: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
13: Τα έχεις με τον Κλεωμένη ή όχι.
22: Κίνηση.
13: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
22: Είμαι παντρεμένη.
13: Άσε τα με τον Κλεωμένη, είσαι παντρεμένη.
22: Κι
13: ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
22: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
13: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και παντρεμένοι.
22: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
13: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλεωμένη.
22: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
13: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
22: σου, έχω πόλεμο.
13: Με τι?
22: Είσαι το τέλος σου του.
13: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
22: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
13: Στο γουδί στην κόλαση.
22: Του φέκι.
13: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
22: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει. Δεν τρέπεσαι.
13: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
22: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
13: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
0: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
22: Παλιοκουμούνι.
13: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
22: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
13: Και ποιος έρχεται?
22: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείω.
13: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

και μια συγγνώμη ρε παιδιά. Κανείς δεν έχει ξεστομίσει, μάλλον τους πέφτει πιο βαριά.

0: τώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα 2 νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Ακούτε Ionion FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ιόνιον FM, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και μέσα σε όλο αυτό το ζωφερό τοπίο έχω καλεσμένο στην εκπομπή μου έναν εξαιρετικό και αγαπημένο σε όλους καλλιτέχνη, ερμηνευτή, το Βασίλη Λέκα. Αγαπημένε Βασίλη Λέκα, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου για να κάνουμε αυτή την υπέροχη κουβέντα στην εκπομπή. Και θα ήθελα πραγματικά σήμερα να πούμε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν όλα αυτά που κάνεις αυτό τον καιρό και άλλα πράγματα που δεν έχουν ακούσει οι ακροατές. Καλημέρα και καλώς όρισες.
1: Καλημέρα Γιολάντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά που μου δίνεται έτσι η ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Α δούμε πού θα μας πάει η κουβέντα.
0: Και τιμή μας βέβαια, γιατί θέλω να σου πω το Ιόνιον FM. Το Ιόνιον FM σε αγαπάει πάρα πολύ. Και δει οι διευθυντάδες και ο διευθυντής, ο Δημήτρης Σοκολόκας, είσαι η λατρεία του ως καλλιτέχνης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να ξεκινήσουμε, αγαπημένη Βασίλη Λέκα, από αυτό που κάνεις τώρα, το οποίο έχει πάρα πολύ καλές κριτικές, δηλαδή όλοι φεύγουν ενθουσιασμένοι από αυτή την παράσταση, που ο τίτλος είναι «Στον αστερισμό του Τόλι». Είναι κάτι που ακούγεται διαστόματος πολλών μουσικών, ότι έχει κάνει εντύπωση, ειδικά η ερμηνεία σου στην ελόγω παράσταση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι οι συντελεστές της παράστασης είναι υπέροχοι. Το στηρίζουμε και μουσικά, αλλά προσπαθούμε να έχουμε και τον ήχο μέσα στη λογική ότι αυτά τα τραγούδια είναι μιας εποχής που παρήγαγε και ένα είδος δικό του ηχητικό. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια κλασική ορχήστρα που έχει μέσα τα δυο μπουζούκια που κυρίως ήταν όργανα τα οποία ήταν στην πρωτοκαθεδρία, όπως και τα λαϊκά μας τραγούδια όλα. Τέλος πάντων, και εγώ είμαι πολύ έτσι, προσπαθώ να είμαι πολύ συνεπής στις μελωδίες, να μην τις αλλάζω, να μην, όπως όλοι μας, δηλαδή θέλουμε να παίξουμε ατόφια αυτό που γνωρίζει ο κόσμος.
0: Όλοι οι μουσικοί, συγγνώμη που σε διακόπτω, που ήρθαν και άκουσαν την ελόγω παράσταση, μιλούν όλοι για τις ερμηνείες σου.
1: Προσπαθώ να είμαι αυτός που είμαι, τέλος πάντων, με την έννοια ότι έχω μια ευθύνη όταν τιμώ ένα πρόσωπο, να μπορώ να είμαι μέσα στο κλίμα αυτό που πρεσβεύει ο καλλιτέχνης ο συγκεκριμένος.
0: Και μας το έχεις δείξει αυτό εσύ ειδικά, αγαπημένε Βασίλη Λέκα, και με τα τραγούδια που αφορούσαν στο Γκαζατζίδι και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι, όχι τα λέω εγώ, δεν πειράζει επειδή ξέρω.

0: Θα ήθελα να πάμε λίγο στη συνεργασία σου με τον Μάνο Χατζηδάκη και η γνωρίση, γιατί σε όλους τους ανθρώπους είσαι ο χατζηδακικός τραγουδιστής, μεγάλη τιμή βέβαια αυτό. Και ήθελα εγώ να σε ρωτήσω, για να ακούσουν και οι ακροατές, πώς επηρέασε την καλλιτεχνική σου πορεία αυτή η συνεργασία και ποια είναι ίσως μια έντονη ανάμνηση που σου άφησε αυτή η συνεργασία.
1: Κοίταξε, το προφανώς η επιρροή είναι στο υποσυνείδητο, δουλεύει. Πώς θα το πω, δηλαδή, όταν έχεις ξεκινήσει τουλάχιστον δισκογραφικά.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δισκογραφικά ξεκίνησα με το Χατζηδάκη. Ωστόσο, πιο μικρό παιδί, σε ηλικία 14 ετών, όταν ένα χρόνο πριν ξεκίνησα να τραγουδάω, στον επόμενο χρόνο, στα 13 ξεκίνησα, 14 βρέθηκα στη σκηνή με τον Γιώργο Ζαμπέτα.
0: Αυτό δηλαδή είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα, γιατί είναι και 100 χρόνια από τη γέννησή του.
1: Και του Μάνου είναι επίσης.
0: Και του Μάνου και του Θοδωράκη και του Τσιτσάνη.
1: Ναι, είναι μια συγκυρία.
0: Φέτος θα γίνει οργασμός, ναι.
1: Ωστόσο, αυτά τα πρόσωπα τα θεωρώ έτσι πρόσωπα της μουσικής ελληνικής οικογένειας, της μουσικής μας μυθολογίας που λέω.
0: Πολύ σωστά.
1: Και ξεκινώντας εμπειρικά με την παρουσία του Ζαμπέτα να τραγουδάω στη σκηνή, μετά από 3 χρόνια συναντάω και να συνεργάζομαι με την Τζένι Βάνου. Ήμουν 17 χρονών.
0: Επίσης μετά, εξαιρετικό.
1: Ναι. Μετά στα 18 μου περίπου, στα 18 μου ήρθα στην Αθήνα και μετά από λίγο καιρό που γνωρίστηκα με τον Χατζηδάκη και τραγουδώντας εγώ σε ένα νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Εκεί ήρθε ο Χατζηδάκης να με ακούσει και ξεκίνησε μια συνεργασία η οποία διήρκησε μια δεκαετία, όπου γίνανε δισκογραφικές συνεργασίες, συναυλίες πολλές. Είχα την εμπειρία μιας θεατρικής πρώτης επαφής με την πορνογραφία που ανέβηκε σε θεατρικό σανίδι.
0: Εξαιρετικό, έχω το βινήλιο, ναι.
1: Και μετά έγινε, ναι, και γράφτηκε και η μουσική σε δίσκους. Η μπαλάντη της Οδού Αθηνάς επίσης, που και αυτό είχε τέτοια στοιχεία όταν το παρουσιάσαμε. Εντάξει, ο Χατζηδάκης για μένα είναι τεράστιο κεφάλαιο και για την ελληνική κοινωνία και για το ελληνικό καλλιτεχνικό και όχι μόνον, ναι, κόσμο.
0: Ναι. Πάμε εδώ πέρα να παίξουμε 2 τραγούδια από αυτή τη συνεργασία.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ωραία.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο μύτες φωτεινή.

0: Καλά, εγώ δεν είμαι σε θέση. Ξέρεις ότι εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι θαυμάστριά σου. Τώρα τι να πω, την εκπληκτικά τα τραγούδια. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι που μας ακούνε. Και να χαιρετήσουμε και τους ανθρώπους, τους Έλληνες από τον απόδημο ελληνισμό που αυτή τη στιγμή μας ακούν. Και η άλλη ερώτησή μου είναι, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείς για να ερμηνεύσεις ένα τραγούδι? Δίνεις έμφαση στο στίχο, στη μουσική ή και στα δύο?
1: Προφανώς όλα μας αφορούν και η μελωδία να είναι κάτι που μας εκφράζει. Καμιά φορά τραγουδάμε κάποια μελωδία χωρίς να έχει στίχο. Από την άλλη μπορεί να συμβεί ένας στίχος να είναι από μόνος να κουβαλάει έτσι ένα κόσμο και να σε βάζει σε ένα ηχητικό κλίμα.
0: Ακριβώς.
1: Όλο αυτό όμως, αν μπορέσει κάποιος και το παντρέψει, αυτό που λέμε ο συνθέτης, αυτό που λέμε ο δημιουργός, για μας είναι πολύ μεγαλύτερη μετά, όχι ευκολία, αλλά μεγαλύτερο κέρδος, όφελος, να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτό το κλίμα, γιατί μας έχει δώσει τα χρώματα και μου λέει τώρα ζωγράφισε, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Κατά κάποιο τρόπο. Το γεγονός λοιπόν, το τι σε εμπνέει κάθε φορά, νομίζω έχει μια κοινή βάση, μια κοινή αφετηρία σκέψης, αλλά από εκεί και πέρα, με τα χρόνια και με την, πώς θα λένε, με την συναναστροφή όλου αυτού του κόσμου του μουσικού, νομίζω έχουμε βρει έναν κώδικα ώστε να προσεγγίζουμε τον κόσμο του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Σωστά.
1: Αν το καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρότερο, αυτό είναι είναι ερωτηματικά τα οποία μπαίνουν πάντοτε, και αυτό είναι το ωραίο στην υπόθεση, γιατί δεν σε αφήνει να νιώσεις ότι είσαι ο απόλυτος, ο τραγουδισταράς, τίποτα. Κάνεις πάντοτε με μια ευλάβεια ότι θέλω να είμαι μουσικός κύριος, να προσεγγίσω και να τραγουδήσω και να μεταφέρω αυτό το τραγούδι στον κόσμο, αλλά πρωτίστως να έχω την επαφή με το κείμενο, με τη μουσική και να είμαι μέλος αυτής της δημιουργίας. Όχι εγώ, εγωιστής και νάρκισσος, να φανώ εγώ και να πάει σε δεύτερη μοίρα το τραγούδι. Να το κάνεις μία, δύο, τρεις, πέντε, έχεις μείνει πίσω μετά και σε έχει αποβάλει από μέσα της μουσική.
0: Ακριβώς, Βασίλη, αυτό που είπες τώρα είναι πάρα πολύ συγκινητικό και δεικτικό βέβαια, ναι, της ποιότητας του χαρακτήρα σου, έτσι.
1: Τι να πω, βρε Γιολάντα, μου σφαίρεσαι πάρα πολύ, αλλά καμιά φορά αυτό λέω, το λέω και θα το λέω πάντα. Για όλους μας η μουσική μας δοκιμάζει, όλους. Και λέει, σήμερα δεν είσαι καλά, είσαι άρρωστος ή δεν έχει κόσμο ή ξέρω εγώ δεν είναι η ορχήστρα και εσύ δεν έχετε κάνει πρόβα και μπλα μπλα. Όλα αυτά, ή να μην έχεις καλό ήχο ή να πας σε μια πόλη που να χίλιες δύο συνθήκες και μπορεί να αντιμετωπίσεις προβλήματα. Τυχαία, ή να βρεις πολύ καλές συνθήκες, να έχεις εσύ καλός, να είναι η ορχήστρα καλή, να σου κάτσει ένας ωραίος ήχος, να είναι ωραία ημέρα, εκεί πάει λέγοντας. Εκεί όμως όλα αυτά πρέπει να, ειδικά τα δύσκολα, ειδικά τις δυσκολίες, να τις ξεπεράσεις και να πεις εγώ δεν με ενδιαφέρει αν δεν έχω ψυχολογία καλή ή δεν έχω συνθήκες καλές για να τραγουδήσω. Όταν πραγματικά σέβεσαι τη μουσική και το κάνεις για τη μουσική, τότε είναι η καλύτερη συνεργασία που μπορεί να έχεις με αυτό που λέγεται μουσική, και αυτό ο κόσμος βλέπει και δεν τον ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο προβληματικό υπάρχει γύρω του. Πάντοτε περνάμε από εξετάσεις. Αυτό που συμβαίνει στο live δεν συμβαίνει στο δίσκο. Στο δίσκο μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία μία, δύο, τρεις, πέντε ή οτιδήποτε.
0: Σωστά.
1: Ναι, κάποια στιγμή να το φέρουμε σε ένα αποτέλεσμα που νομίζουμε ότι αυτό είναι και πάει λέγοντας.
0: Ενώ το live είναι μεγάλη έκθεση, βέβαια.
1: Ενώ το live πρέπει να έχεις άλλες αξίες, κυρίως σαν προτεραιότητες μάλλον, ότι εγώ θα ανέβω τώρα στη σκηνή και από τη στιγμή που ήρθε ο κόσμος να μας δει, να μας ακούσει, θα πρέπει να τραγουδήσουμε. Γι' αυτό ήρθε.
0: Εκπληκτικό.
1: Δεν μπορούμε να βάζουμε άλλα τεχνάσματα επικοινωνιακά. Είμαστε ωραίοι και είμαστε και πλούσιοι και είμαστε και δεν ξέρω τι είμαστε. μορφωνή και πάει λέγοντας.
0: Καλά, εσύ είσαι και μορφωνιός και μία από τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω, περίμενα, πάμε τραγούδια και μετά επανερχόμαστε.
1: Εντάξει, εντάξει.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Η συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Και εδώ μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Και εδώ...

0: συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Η τροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, αγαπημένη Βασίλη Λέκα, για την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Πώς βλέπεις τα τελευταία χρόνια αυτή την εξέλιξη? Υπάρχουν τάσεις που σε εντυπωσιάζουν ή σε προβληματίζουν?
4: Κοίταξε, δεν απέχει η αποτύπωση από μια πραγματικότητα που ζούμε. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, όπως συνέβαινε σε όλες τις εποχές. Υπάρχει πάντοτε ένας κώδικας που περνάει από γενιά σε γενιά και ο κώδικας αυτός ερμηνεύεται πιο εύκολα από την επόμενη γενιά παρά την προηγούμενη. Εμείς μπορούμε σαν να το δούμε γιατί το έχουμε ξαναζήσει και είναι ένα αντικείμενο το ταξίδι της μουσικής, να λέμε ότι αλλάζει ή ακούμε καινούργια πράγματα ή καινούργιες φόρμες ή επηρεαζόμαστε από ένα ρεύμα το οποίο μπορεί να είναι και παγκόσμιο, μπορεί να είναι και επιρροή, μπορεί να είναι και ηθελημένα προς το να κατευθύνει κάπου τη μουσική. Ωστόσο, αυτά τα πράγματα τα αντιλαμβανόμαστε και μπορούμε να τα ταξινομήσουμε μέσα μας. Αλλά το ότι εξελίσσεται ένα πράγμα η μουσική δεν έχει όρια. Αν εμείς κάποια ύφη τα οποία μπορούν να τα βαφτίσουμε, ας πούμε, και δεν μας εκφράζουν είτε από την μεριά της μελωδίας είτε από τη μεριά της του τρόπου που μπορείς να δανειστούμε πολλά πράγματα απ' έξω και να μην είναι δικά μας, εκεί έχω μια ένσταση εγώ. Όταν δανειζόμαστε τουλάχιστον το μουσικό ύφος και παίρνουμε και αντιγράφουμε και γινόμαστε ουρά. Δηλαδή, λες και δεν έχουμε εμείς να πούμε πράγματα. Εν τω μεταξύ, όσο αν σκύψεις και βρεις αυτό το θησαυρό της ελληνικής μουσικής, από την παράδοση και μόνον, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά ούτε το 1%. Ενώ είμαστε λάτρεις, όχι εμείς μόνον, και της λαϊκής μας μουσικής, της παραδοσιακής μας, της ρεμπέτικης μουσικής, του σμυρνέικου τραγουδίου και πάει λέγοντας, δεν είμαστε μόνο εμείς λάτρεις, είναι και πολλοί κόσμος.
3: Σωστά.
4: Αυτό λοιπόν είναι μια μήτρα όπου μπορεί να βρεις αυτό που λέμε απόρρια, υπάρχει τόσο πλούτος που ένα στοιχείο από αυτό το πράγμα να πάρεις δημιουργείς 10 καινούρια. Αλλά αυτό δεν το έχουμε δώσει προτεραιότητα.
3: Έχεις απόλυτο
4: δίκιο. Και παίρνουμε έτοιμα πράγματα τα οποία έχουν μια επικοινωνιακή δύναμη από έξω, διότι αυτό το πράγμα επικοινωνιακά όταν δυναμώνει, να ξέρετε ότι δεν είναι τόσο μια προσπάθεια μόνο των καλλιτεχνών, είναι μια υπερπροσπάθεια
3: της βιομηχανίας
4: ακριβώς για να μπορέσει οτιδήποτε αυτό σε λίγο να το κάνει δισεκατομμυριούχος, πώς το πω.
3: Ναι, π.χ. Βασίλη μου αγαπημένε, πιστεύω ότι η μουσική που λέγεται τραπ, εγώ τη θεωρώ καταστροφική και σκουπίδι και θεωρώ ότι αποπροσανατολίζει και κάνει πάρα πολύ κακό στα παιδιά.
4: Μιλάς τώρα για ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Εγώ θέλω να μιλήσω κυρίως για μια ενδιάμεση κατάσταση.
3: Ναι.
4: Που από τη μία επηρεάζεσαι από το ξένο ρεύμα, από την άλλη αφήνεις τελείως χωρίς να δουλέψεις κάτι που σου ανήκει.
3: Ακριβώς.
4: Σαν κληρονομιά, σαν βίωμα, και ενώ μπορεί να το εκμεταλλευτείς, επαναλαμβάνω, προσπαθείς να πάρεις έτοιμα, δανεικά πράγματα, να κουμπώσεις κι εσύ. Ό,τι και να κάνουμε, όταν είναι χαρακτηρισμένα, λέει ο άλλος, μια μουσική την οποία τη λέει, ξέρω εγώ, hip hop, ξέρω εγώ. Ρε παιδί μου, καλή μπορεί να είμαστε πάρα πολύ καλοί ή οτιδήποτε μουσικές. Και σε αυτό όμως είναι λίγοι οι μάστορες που μπορείς να τους ακούσεις και να μην τους ταξινομήσεις ως, πώς θα λένε, ότι δεν είναι δικό τους, δεν το γεννήσαν αυτοί. Είναι λίγοι, μετρημένοι. Παίρνουν λοιπόν αυτό το πράγμα οι περισσότεροι και ακολουθούν μια γραμμή πιστεύοντας ή διεκδικώντας μέσα τους το ότι θα μπω σε αυτά τα χωράφια, τα οποία είναι σε αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα, έχουν μια βιτρίνα, έχουν μια επικοινωνιακή δύναμη. Και αυτό το πράγμα είναι παγίδα. Καλύτερα δηλαδή να εκτεθείς σε πράγματα που πιστεύεις και είναι δικά σου, μα εντελώς δικά σου, και είναι μέσα από τα βιώματά σου, τα χρώματα του

0: όπου σου και πάει λέγοντας. Αυτό πιστεύω εγώ τώρα.
1: Τώρα μόλις με αυτό που είπες, στα χρώματα του τόπου σου, έδωσες εικόνες και σε μένα και είμαι σίγουρο και στους ακροατές. Με αυτή τη φράση, τα χρώματα του τόπου
0: δεν
1: σου.
0: Δεν ξεχνώ και δεν αγνοώ το γεγονός ότι οι επιρροές είναι πολύ πιο εύκολες. Τις βρίσκουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Υπάρχει ένας ανοιχτός κόσμος μέσα από αυτή την ιστορία του διαδικτύου και τέτοια. Μπορούμε να επηρεαστούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι παρακολουθούμε κάποιους άλλους για να τους αντιγράψουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καλύτερα λοιπόν, ναι, ό,τι μπορείς να κάνεις με επιρροές από εδώ και από εκεί, αλλά να φιλτράρεις, να είσαι, ακούστε ρε παιδί μου, τώρα λέγαμε για το Ζαμπέτα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς λέμε, μεγάλη καλλιτέχνη. Ακούσε ένα τραγούδι ή ακούσε έναν ήχο και λες, αυτός είναι.
1: Η ταυτότητα.
0: Η ταυτότητα.
1: Ναι. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι. Αυτή η έννοια της ταυτότητας μουσικής, ας πούμε, της κατάθεσης, είναι πολύ σημαντική, σοβαρή υπόθεση.
1: Βασίλη μου, πάμε τον Κεμάλ. Και μετά θέλω να μας πεις λίγα λόγια για αυτή την ηχογράφηση.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Κώστα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Για να πούμε κάτι για αυτή την υπέροχη ογράφηση του Κεμάλ, του τραγουδιού.
2: Αυτή η εκτέλεση που ακούστε είναι η original εκτέλεση, δηλαδή με την έννοια της, οι παρτιτούρες είναι οι αυθεντικές, οι ενορχήστρες είναι αυθεντικοί, τέλος πάντων, από την πρώτη εγγραφή που είχε κάνει ο Χατζηδάκης, το Reflections δηλαδή. Και εδώ το ακούμε σε μια προσπάθεια που έχω κάνει εδώ και καιρό να το καταθέσω original, γιατί είναι δεν είναι και εύκολα πράγματα. Και αυτό το τραγούδι στην πρώτη του εκτέλεση, επαναλαμβάνουμε, είναι στην αγγλική γλώσσα. Η πρώτη εκτέλεση με ελληνικούς στίχους την έχω κάνει, ο Χατζηδάκης μου το έδωσε βέβαια. Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν με ελληνικούς στίχους την κάναμε το 1984, όταν η Μαρία Φαραντούρη με είχε πάρει μαζί της να πάμε σε μια περιοδία στην Ευρώπη, και εκεί τραγούδησα για πρώτη φορά και το ηχογραφήσαμε ζωντανά τον Κεμάλ με ελληνικού στίχου σε ελεύθερη απόδοση του Νίκου Γκάτσου.
1: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε.
2: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι.
1: Πολύ.
2: Ναι, είναι ένα τραγούδι σύμβολο, α πούμε. Αυτό το τραγούδι, τι να σα πω τώρα, για μένα είναι.
1: Φυσικά και για όλο τον κόσμο και για τα μηνύματα που αφήνει. Γιατί στην ουσία αυτό το τραγούδι μα αφήνει το μήνυμα των εκάστοτε κοινωνικοπολιτικών συνθήκων που βιώνουμε στη χώρα, και θα είναι πάντα επίκαιρο.
2: Ναι, ένας στιχουργός που το αποτύπωμά του είναι αυτό που είναι, τεράστιο, δηλαδή είναι μια εθνική φωνή είναι ο Γκάτσος.
1: Ακριβώς, για μένα, ακριβώς. Ναι.

0: Και τώρα μια που είπαμε αυτό, αγαπημένε Βασίλη Λέκα, θα ήθελα να πούμε κάτι που εγώ το γνωρίζω, αλλά οι ακροατές δεν το γνωρίζουν. Κάτι που έκανες εσύ ως καλλιτέχνης, πρωτοφανές για καλλιτέχνη της εποχής μας, με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου. Καλά δεν θυμάμαι? Σε παρακαλώ, θέλω να ακουστεί αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Όπως δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι μπορεί να το γνωρίζουν αυτό, εγώ όταν συνέβησαν αυτά τα γεγονότα στο Καστελόριζο και νιώθοντας ότι εδώ πάμε έτσι όπως πάμε, σαν πολίτης θέλησα να αντιδράσω. Δηλαδή πώς φτάσαμε σήμερα σε μια κοινωνία που ξεσηκώθηκε, και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο πράγμα, να γίνει αυτή η υπόθεση των τεμπών παγκόσμιο θέμα. Εμένα εκείνο το γεγονός, το ότι μπαίνουμε στο Δούνο του και όλα αυτά τα πράγματα προφανώς μας βάζουν σε ένα τούνελ ασφυκτικό, θέλησα να αντιδράσω σαν πολίτης, γιατί δεν οφείλει τίποτα ο απλός πολίτης στα χρέη και στις σχέσεις των τραπεζών με τα ξένα κεφάλαια και να οδηγήσουν τη χώρα εκεί που την οδηγήσανε, για να την πληρώνει ο απλός πολίτης.
0: Πολύ σοβαρό αυτό που είπες, γιατί έγινε χωρίς τη συνένεση των Ελλήνων πολιτών. Πολύ σοβαρό. Και σε ευχαριστώ.
1: Προφανώς και δεν γίνεται ποτέ. Ο πολίτης δεν είναι κανένα λόγο σε αυτά. Όλα γίνονται πίσω από την πλάτη του και φτάνουν έτοιμα και σε εγκλωβίζουν.
0: Κατά τα άλλα, βαυκαλιζόμαστε με τη δημοκρατία, με την έννοια της δημοκρατίας, ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται πλέον. Ο πιο αδαής να είναι, καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα σε αυτήν την κοινωνικοπολιτική κατάσταση.
0: Έκανες κάτι υπέροχο όμως τότε, που θα πρέπει να τα ακούσουν όλοι οι ακροατές και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
1: Εγώ τότε αντιδρώντας αποφάσισα να κάνω κάτι το οποίο, πώς το έκανα, πώς βρήκα την δύναμη να το κάνω, και εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Αποφάσισα λοιπόν ήταν και μία μέρα που ήταν τα γενέθλιά μου, ήταν 13 Οκτώβρη το 2010. Και σηκώθηκα ένα πρωί, σηκώθηκε εκείνο το πρωί, πήγα στον τύβο του Μαραθώνα και κρατώντας ένα πανό στα χέρια μου, το οποίο καλούσα τον κόσμο να έρθει να μαζευτούμε όλοι κάτω από την Ακρόπολη, όχι στο Σύνταγμα, κάτω από την Ακρόπολη. Για μένα ο συμβολισμός αυτός είναι ιδιαίτερος.
0: Το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, περπάτησα λοιπόν από τον τύβο του Μαραθώνα και έφτασα στην Ακρόπολη μετά από 7 ώρες, γιατί δεν είμαι αθλητής, μπορεί να είμαι έτσι αδύνατος και τέτοια, αλλά δεν αθλούμε σπάνια.
0: Τώρα είσαι και φαινόμενο, θα τα πούμε μετά αυτά, ναι.
1: Και έφτασε στην Ακρόπολη, εντάξει, με προβλήματα, τα οποία μετά από λίγο καιρό είχε φύγει και το πόδι μου είχε βγάλει ένα νύχι, ήταν τρομακτική η πόνη. Λοιπόν, αυτό κράτησε ένα 7 ώρο τουλάχιστον. Πρέπει να με είχε δει σε αυτή τη διαδρομή, το πήγαινε από τον τύπο μέχρι την Ακρόπολη. Υπάρχουν 2 ρεύματα αυτοκινήτων, έτσι. Δεξιά-αριστερά υπάρχουν περιοχές, σπίτια από το Μαραθώνα, από τη Νέα Μάκρη, από την Γέρακα, από
0: την Παλίνη.
1: Πόσος κόσμος θα με είδε? Πρέπει να με είδανε χιλιάδες κόσμος. Λοιπόν, το αποσιωπήσαν αυτό το γεγονός τα μέσα, για να μην πω ότι το κάνανε και μεθοδευμένα. Και
0: μα εννοείται, αγαπημένε Βασίλη Λέκα, ότι το έκανα μεθοδευμένα.
1: Λοιπόν, κανένα κόμμα δεν ενδιαφέρθηκε, και ευτυχώς δηλαδή για μένα, γιατί το μπορεί πολύ να μου προσάπτουν και ότι το έκανα για να ταυτιστώ με μία παράταξη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο για μένα, ευτυχώς σκεφτόμουν.
0: Το γνωρίζουν αυτό όλοι.
1: Ναι. Και όταν συνειδητοποίησα ότι μα κανένας από τα μέσα ενημέρωσης δεν ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά, γιατί κάποιος ειδοποίησε ένα συγκεκριμένο κανάλι, το έμαθα αργότερα, και είπαν ότι δεν με βρίσκανε στο δρόμο. Τώρα εγώ περπατούσα με ένα πανό.
0: Εντάξει.
1: Σε μία απόσταση 40 χιλιόμετρα.
0: Ναι, και ένα μυρμήγκι θα μπορούσαν να βρουν αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, εντάξει. Και αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό που συμπεραίνα, είναι ότι είναι πολύ οργανωμένο το έγκλημα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ό,τι αφορά την καθοδήγηση και το που πρόκειται να πάει αυτός ο τόπος. Αποτελέσματα, φτάσαμε στο σήμερα. Εσείς βλέπετε καμία εξέλιξη, κάτι να πήρε ανάσα αυτός ο τόπος, αυτός ο λαός, αυτοί οι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα?
0: Από το κακό στο χειρότερο, αγαπημένε Βασίλη Λέκα.
1: Έτσι, φτάσαμε σήμερα σε αυτό το κινησμό που ζούμε σε ό,τι αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους, γονείς που χάσαν τα παιδιά τους, να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι, πώς θα λένε, ανάλγητοι ώρες-ώρες.
0: Και είναι προκλητικά απαξιωτικές οι δηλώσεις τους. Αυτό είναι που δεν μπορεί να καταπιεί ο Έλληνας πολίτης.
1: Άρα λοιπόν ξεκίνησε εδώ και χρόνια να χτίζεται μία συνθήκη όπου ο κόσμος θα έφτανε σε ένα σημείο να μην μπορεί να αντιδρά καθόλου. Να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας, να ζούμε κάτω από τις συνθήκες πώς θα τη βγάλουμε αύριο.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό να είναι η δυνατότητα να ελεγχθούμε από τη στιγμή που δεν έχουμε καμία δυνατότητα να ανταποκριθούμε, να αντιδράσουμε.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Και να είμαστε στη δεύτερη ώρα. Για εσάς που ανοίξετε τώρα τους δέκτες σας, είναι το Ionian FM και η εκπομπή «Εν όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε στη μέση της συνέντευξής μας με τον αγαπημένο ερμηνευτή, το Βασίλη Λέκα. Επειδή εσύ είσαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και οπτιμιστής, το ξέρω αυτό δηλαδή από την προσωπική μας επαφή, πιστεύω ότι και εσύ όπως και εγώ πάντα υπάρχουν ανατροπές στην ιστορία. Το έχει δείξει και η ιστορία εξάλλου. Περνάει στάδια.
9: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
8: Ναι.
9: Απλά γίνεται ένας κανόνας πλέον ότι το γεγονός για να φτάσουμε ή να δημιουργούμε συνθήκες για να φτάσει η στιγμή της ανατροπής, είναι ότι είμαστε ανώριμοι, είμαστε ακόμη σε μια βάρβαρη έτσι, σχέση με το περιβάλλον, με τον συνάνθρωπό μας, και δημιουργούμε τέτοια καταπίεση στην κοινωνία, ώστε μετά να ευχόμαστε πότε θα έρθει. Πραγματιζόμαστε. Από τόσες φορές που έχεις ζήσει αυτό, θα σου πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια, στον αιώνα που ζούμε εμείς, η γενιά δικιά μου, έχουμε περάσει εμφύλιους, έχουμε περάσει κατοχές, έχουμε περάσει δικτατορίες, έχουμε περάσει μνημόνια, έχουμε περάσει δουνουτού, πάει ιστορία, Μην πω και άλλες χιλιάδες λεπτομέρειες οι οποίες επηρεάζουν το κοινωνικό ιστό, την καθημερινότητά του.
8: Ένα και την περίοδο της κορονοκρατίας που περάσαμε τους εγκλεισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
9: Ο κορονοϊός, θα αναφέρω τώρα, με συγχωρείς, θυμήθηκα κάτι.
8: Ναι.
9: Την περίοδο του κορονοϊού με πήραν τηλέφωνο για μια συνέντευξη και μέσα σε όλα με ρωτήσανε και για αυτή την υπόθεση. Και είπα συγκεκριμένα. Λέω, εικάζω ότι μπορεί να είναι και ένας ιός τεχνητός. Γιατί αυτό το είπαν και άλλοι επιστήμονες.
8: Φυσικά.
9: Δεν το είπα εγώ. Ξαφνικά εγώ δεν είχα έμπνευση να πω τέτοια κουβέντα. Ούτε θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ μου ότι υπάρχει ένας τεχνητός ιός ο οποίος... Δεν είχα στο μυαλό μου τέτοια δυνατότητα, πώς θα το πω.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, ωστόσο είπα τη λέξη εικάζω. Γιατί πίσω από αυτήν την υπόθεση παίζονται πολιτικά παιχνίδια, παιχνίδια διακρατικά, Αμερική, Ρωσία και πάει λέγοντας. Και είμαστε τώρα εμείς οι πολίτες εδώ για να γίνουμε το πειραματόζω. Στο μυαλό μου μέσα μπήκε η λογική αυτή. Ότι μπορεί να είμαστε, να είναι, εικάζω λέω, να είναι τεχνητός ιός.
8: Το είπες όμως, συγγνώμη τώρα, αλλά εδώ θα διακόψω. Μισό, θα σε διακόψω. Εσύ όμως το είπες, γιατί σε συνάρτηση, μάλλον απέναντι σε άλλους καλλιτέχνες, εσύ εξέφρασες την προσωπική σου άποψη με ειλικρίνεια. Είδαμε όμως συναδέλφους μας, ευσεβείς δούλους της εξουσίας, που ήταν υπέρ του αφηγήματος του κρατικού. Καταλαβαίνεις.
9: Ναι, είναι γραμμή. Το άλλο ήταν γραμμή. Εμένα ήταν άποψη.
8: Ναι,
9: προσωπική. Αυτό πολύ συμβαίνει, θα συμβαίνει και θα συμβαίνει. Το να παίρνουν γραμμή κάποιοι δεν το συζητάω καν. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι στην πρόταση λοιπόν αυτή που, στη διατύπωση αυτή που έκανα, έφαγα τέτοια επίθεση από σύστημα ανθρώπων, μάλλον συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα τη δημοσιογραφική να βγει και να πει ηρωνικά ότι και ο κύριος Λέκας ξέρει και ήθελε να μας δείξει το δρόμο για να... κάτι άλλο. Και
8: είδες, λοιπόν.
9: Μου είπα, ναι. Λέω, εικάζω. Ναι. Δεν είπα ναι ή όχι, ας πούμε. Εικάζω. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό μεταφέρει. Και μάλιστα πρόσωπο το οποίο ήταν από την ελληνική τηλεόραση.
8: Ναι.
9: Και μάλιστα θα πρέπει να πω και κάτι άλλο στους ακροατές, ότι εγώ ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που πήγε στην ΕΡΤ όταν την κλείσανε για να τραγουδήσω το Άξιο Νεστή έξω από την αυλή.
8: Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
9: Χιλιάδες κόσμος, ναι, ο οποίος μαζεύτηκε και εκεί σε μια ιδιαίτερα συγκινησιακή κατάσταση, όπου όταν τραγουδήσαμε το Άξιο Νεστή δάκρυσε όλη η Ελλάδα.
8: Φυσικά.
9: Και αυτός ο άνθρωπος, ήταν από αυτό το χώρο που εγώ στήριξα. Και όπως και άλλοι συνάδελφοι, έτσι, καλλιτέχνες.
8: Αυτός ο άνθρωπος όμως, αγαπημένε Βασίλη Λέκα, γαλουχήθηκε με το να προβάλλει ό,τι του λέει το κράτος. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτοί χρησιμοποιούν τη λέξη δημόσια τηλεόραση και δημόσιο ραδιόφωνο. Αλλά δυστυχώς.
9: Τα γνωρίζουμε. Εγώ δεν θέλω να προχωρήσω παραπάνω σε αυτή την. Σε
8: προχωράμε παρακάτω εμείς. Προχωράμε παρακάτω.
9: Αυτός, ναι. Υπάρχει ένας εμφύλιος άλυτος σε αυτόν τον τόπο και ο οποίος παράγει ό,τι παράγει στην καθημερινότητά μας.

0: υπάρχει μια κουβέντα που είχα κάνει κάποτε με τον Θοδωράκη, ο οποίος μου είπε μια κουβέντα από όλη αυτή τη συζήτηση που κράτησε ώρες, γιατί ο Μίκης δεν ήταν ένας άνθρωπος που θα μιλούσε 10 λεπτά μαζί σου. Ειδικά τώρα στους ανθρώπους που έτυχε να ζήσουμε μαζί του, να τραγουδήσουμε μαζί του, να δισκογραφήσουμε μαζί του και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Και όταν βρέθηκα λίγες μέρες πριν το Καλλιμάρμαρο, μια συναυλία που έγινε το 22, ναι, συγγνώμη, το 19, πότε ήταν η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο?
1: Το 19 πρέπει να ήταν, όχι το 22, 19. Ναι.
0: Το 22 λέω, το 21 έφυγε ο Μίκης. Λοιπόν, μου είπε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς, λέει, δεν κάναμε ταξικό αγώνα. Πρόσεξε. Κάναμε απελευθερωτικό. Κάναμε πατριωτικό.
1: Πατριωτικό.
0: Που σημαίνει, ναι. Που σημαίνει κάναμε πατριωτικό αγώνα. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Για να συλλάβεις λοιπόν το νόημα μιας τέτοιας κουβέντας, πρέπει να έχεις ένα πεδίο μπροστά σου, να το αντιλαμβάνεσαι ως μια χώρα που είναι ενωμένη.
1: Σωστά.
0: Και όλοι μαζί προσπαθούν να κάνουν τον πατριωτικό αγώνα, όχι τον ταξικό.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες αξίες που πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας σαν κοινωνία, που θα μπορεί να στηρίξει ο ένας τον άλλον, μια χώρα όπου οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις ανάγκες, γιατί στην ίδια χώρα ζούμε, και να είμαστε ενωμένοι. Αυτό λοιπόν που συνέβη, επαναλαμβάνω και τις προάλλες με τα Τέμπη, είναι μια πολύ αισιόδοξη πλευρά. Πραγματικά δηλαδή.
1: Ναι, και γιατί δείχνει ότι ο Έλληνας τελικά δεν ξεχνά και δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου.
0: Θέλω να το ξαναπείς αυτό, να μην, πώς το λένε, εύχομαι να γιατί και εγώ το περίμενα, σε ένα βαθμό όμως ένιωσε μεγάλη έκπληξη. Λέω μπράβο σε τόσους χιλιάδες κόσμος που βρεθήκαμε στην πλατεία Συντάγματος.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο, έτσι, σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο, σε πολλές πόλεις έγινε αυτό το κάλυπτο. Και θα έχουμε
1: και στο εξωτερικό, να πούμε, έτσι. Πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό. Ναι.
0: Θα υπάρχουν εξελίξεις, δεν υπάρχει θέμα εδώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά ας μην προτρέχουμε τώρα.
1: Πιστεύω ότι υπό το βάρος της παγκόσμιας κοινή γνώμη θα πάρθουν αποφάσεις για ανατροπές.
0: Okay. Θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Ευελπιστώ για καλύτερες συνθήκες σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη κυρίως, έτσι.
1: Ναι.
0: Να έχουμε μια χώρα που αν είχε σαν προτεραιότητα τη δικαιοσύνη, όλα τα άλλα θα ήταν εύκολα.
1: Ακριβώς.
0: Εάν υπήρχε η δικαιοσύνη, από εκεί χτίζεται μια κοινωνία και ένα κράτος. Να λειτουργεί η δικαιοσύνη.
1: Πάμε δύο τραγουδάκια.

0: Αγαπημένε Βασίλη Λέκα, επειδή ακόμα είναι αυτή η υπέροχη παράσταση που αφορά στο Τόλι Βοσκόπουλο, θέλεις να πεις, επειδή μας ακούν πραγματικά από όλη την Ελλάδα, πού γίνεται, πού διαδραματίζεται αυτή η υπέροχη παράσταση, πόσες παραστάσεις ακόμα έμειναν?
1: Αυτή η παράσταση γίνεται στο Κάχα Ντε Μούζικα. Είναι στην Μιχαλακοπούλου και Συνόπης, στους Αμπελοκήπους. Στον αστερισμό του Τόλι, ένα ρεπερτόριο που ατελείωτο. Πραγματικά έχουμε ένα πρόγραμμα που κρατάει πάνω από 3 ώρες. Μια υπέροχη λαϊκή ορχήστρα με τον Γιώργο Κωνσταντινίδη στην επιμέλεια, ναι, το πιάνο. Με τον Λεωνίδα Φιλίντα στο μπάσο, με τον Χρήστο Ευαγγελάτο στην κιθάρα, με τον Ανδρέα τον Νικόλη στα τύμπανα, με τη Σοφία τη Μαυρογεννίδη στο φλάουτο, με τον Στάθη Σαββίδη στο μπουζούκι και με τον Δημήτρη Κουφογιώργο στο μπουζούκι.
0: Εδώ θα σε διακόψω, αγαπημένε και... Βασίλη Λέκα, συγγνώμη, ναι, γιατί με εντυπωσίασες τα μάλα, διότι έχω κάνει άπειρες συνεντεύξεις. Αυτό που μόλις τώρα έκανες, που ανέφερες τα ονόματα των μουσικών, εμένα προσωπικά με συγκίνησε, και δεν είναι τυχαίο που εγώ σε αγαπάω και μάλλον αγαπιόμαστε, είναι αμοιβαίο αυτό, γιατί πραγματικά δεν έχω ακούσει άλλους καλλιτέχνες. Μάλιστα, στην παράσταση που γίνεται, μια άλλη παράσταση, δεν θέλω να την ονοματίσω, ας πούμε, που αναφέρουν όλους τους τραγουδιστές και δεν αναφέρουν καν την καλλιτεχνική επιμέλεια. Και μου έκανε πολύ κακή εντύπωση φυσικά. Αυτό που μόλις έκανες δείχνει και το χαρακτήρα σου.
1: Δεν μου περνάει ποτέ από το μυαλό να μην το κάνω αυτό. Δηλαδή το θεωρώ το. Και πρέπει να αναφερθώ και στην Ιωάννα Εμμανουήλ που τραγουδάει μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στην παράσταση. Όπως και πέρσι που κάναμε μαζί με την Ιωάννα και τους αντίστοιχους μουσικούς.
0: Καζατζίδη
1: και Μοσχολιού.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, μας φιλοξενεί τώρα το Κάχα Ντε Μούζικα τα Σάββατα. Παίζουμε κάθε Σάββατο. Τώρα μέχρι να δούμε πότε θα τα. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, πολύ μεγάλη προσέλευση.
0: Τα έχω μάθει.
1: Τι, συγγνώμη.
0: Τα έχω μάθει, είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις αυτή η παράσταση και ειδικά η ερμηνεία σου. Δηλαδή, το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, είχα κάποτε γνωριστεί με τον Τόλι Βοσκόπουλο και επειδή καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι. Είχα κάνει μια συναυλία και την προλόγησε η Γκερέκου. Ήταν μια συναυλία που του είχε κάνει το Ιταλικό Επιμελητήριο. Η Γκερέκου, η σύζυγός του. Και εκεί γνωριστήκαμε και στο τραπέζι. Μετά ήρθε και ο Βοσκόπουλος, τον οποίο δεν τον είχα δει ποτέ ξανά. Ο οποίος ήταν πολύ έτσι γενναιόδωρος και πολύ φιλικός και πολύ ευγενικός άνθρωπος. Και μου λέει, έτσι με το δικό του τρόπο, με τη δική του έτσι χρειά, την πολύ χαρακτηριστική χρειά του. Μου λέει, είσαι μεγάλος τραγουδιστής, ούτε εσύ το ξέρεις, μου λέει.
0: Α, είπε, και εντάξει. Ποιος δεν θα το έλεγε αυτό?
1: Όχι, μωρέ, το λέω σαν.
0: Μα είσαι μεγάλος τραγουδιστής, Βασίλη Λέκα.
1: Ήταν ωραία έτσι. Γνωριστήκαμε, μετά τον είδα και στο χώρο γιατί είχαμε πάει να τον δούμε. Ήμουνα και στην μέρα που τον αποχαιρετήσαμε, ας πούμε. Πήγα να τον. Να παρευρεθώ στο ταξίδι του.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
3: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
4: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
5: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
6: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
7: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το Αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
2: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
7: Ο κύριος Καστρινός.
2: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
7: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
2: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
7: Εγώ αυτό κρίνω.
2: Εμέσως μη σαφώς.
8: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
9: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Ιόνιον FM.

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια.
4: Από πρώτο χέρι, πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια.

0: Ερα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Και να πούμε εδώ ότι μετά από αυτή την παράσταση, βασικά πήρατε παράταση. Μέχρι πότε?
7: Κοίταξε, θα παίξουμε όλο το Φλεβάρι. Παίζουμε από τον Νοέμβρη ξεκινήσαμε.
6: Ναι.
7: Τώρα παίρνουμε κάποιες παρατάσεις, γιατί και εγώ δεν υπολόγισα ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε τέτοιο βαθμό. Μάλλον δεν ήταν στο μυαλό μου, γιατί οι συνθήκες που καταλαβαίνεις είναι πολύ δύσκολο να βρεις και ένα χώρο να μπορεί να φιλοξενήσει τα Σάββατα που θέλεις.
6: Σωστά.
7: Αλλά εδώ υπάρχει τέτοια ζήτηση από τον κόσμο που ο κόσμος το επιλέγει, ο κόσμος το καθοδηγεί αυτό, ώστε να παίρνουμε συνεχώς παρατάσεις. Ήθελα να πω ότι έχουμε στο χώρο αυτό την δυνατότητα, παρόλο που δεν είναι μεγάλος χώρος, κάνουμε μια υπέρβαση. Είμαστε πολλά άτομα πάνω στη σκηνή. Μακάρι να μπορούσα να έχω και άλλους μουσικούς.
6: Τι ωραίο αυτό που λέτε.
7: Να θέλω να έχω όσο το δυνατόν πιστή τον ήχο, αλλά αυτό είναι αδύνατον.
6: Ναι.
7: Προσπαθώ όμως να έχω όσο το δυνατόν. Είμαι ένας χώρος που παίρνει 150 άτομα ζήτημα και είναι μια σκηνή που επάνω μαζί με την Ιωάννα και τους υπόλοιπους μουσικούς είμαστε 9 άτομα. Δεν χωράμε.

0: μετά τις αυτές τις παραστάσεις θα ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα.
1: Μπράβο.
0: Στο οποίο θα είμαι και εγώ μαζί σου, γιατί είμαι ερωτευμένη με τη φωνή σου. Και η μαμά μου μάλιστα πρέπει να αναφέρω εδώ πέρα.
1: Τώρα, αφού ανέφερε Ζαμπέτα, ναι, θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ.
0: Εννοείται ότι θα παίξουμε το κοντά στα ξημερώματα.
1: Όχι, να μου επιτρέψεις να ζητήσω μια χάρη.
0: Εννοείται.
1: Να παίξεις την κομμαντατούρα.
0: Και την κομμαντατούρα φυσικά.
1: Ωραία,
0: και τα δύο μαζί.
1: Και ως γνωστόν και ο Τόλης ξεκίνησε με το Ζαμπέτα, έτσι, δισκογραφικά. Είναι μια συγκυρία τώρα αυτή.
0: Σωστά. Και εσύ με το Ζαμπέτα είχες την εμπειρία του πάλκου. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γιατί ο Ζαμπέτας ήταν και δύσκολος. Δηλαδή δεν διάλεγε τον οποιοδήποτε να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Ζαμπέτας ήταν αυτός.
1: Καλά, εγώ τότε ήμουν μικρό παιδί, θα μου πεις, δεν είναι σημασία. Αλλά λέω τώρα μια συγκυρία τώρα. Μια που αναφέραμε τον Ζαμπέτα και είναι 100 χρόνια. Και ο Βοσκόπλος ξεκίνησε δισκογραφικά με το Ζαμπέτα.
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό, και εγώ κάποιες επανεκτελέσεις που έκανα, αλλά όχι μόνο. Η κομμαντατούρα είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι συγκλονιστικό τραγούδι και
0: επίκαιρο.
1: Μάλιστα.
0: Και επίκαιρο, έτσι.
1: Επίκαιρο.
0: Ναι.
1: Και επίκαιρο, βέβαια.
0: Ναι.

0: Να αναφέρουμε στον κόσμο ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για την περίοδο της κατοχής από τον Ξενοφόντα Φιλέρη Στίχη, ο οποίος ήταν σαλταδόρος. Αυτοί οι άνθρωποι που με κίνδυνο της ζωής τους ανεβαίναν να κλέψουν από τα ιταλικά κυρίως καμιόνια φαγητό, δηλαδή μακαρόνια, ψωμί. Σε αυτό το τραγούδι μπορώ να λέω χιλιάδες ιστορίες. Επίσης να πω κάτι που έχει να κάνει με ένα τραγούδι που, αν το βρείτε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, υπάρχει μια εκτέλεση, ένα τραγούδι που έχω κάνει πρώτη εκτέλεση Ζεπέτα. Λέγεται «Ήταν ένας μάγκας» στο τραγούδι, σε στίχους του Παντελή Αμπαζή, μουσική Ζαπέτα και παίζει ο Στέλιος Ζαφυρίου.
1: Και το Ζούκι, έχουμε, το έχουμε και θα το παίξουμε, φυσικά.
0: Το οποίο αναφέρεται στη ζωή, στον χαρακτήρα του, του Ζαπέτα.
1: Το έχουμε και θα το παίξουμε.
0: Ωραία, θα έχουμε χρόνο άλλη φορά να πούμε χιλιάδες ιστορίες.
2: Να ακούσετε αναζητήσεις μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
3: Ο Πέτρος Χατζηπουλάδας αναζητεί την κόρη του Μαγδαληνή.
4: Δεν έλα, είσαι σταθμό να ακούσουμε και να πούσουμε τι.
5: Άμα θέλεις ζήτη να πας στο Ζαμπέτα.

0: Και θέλουμε τώρα, επειδή φτάσαμε στο τέλος, το μήνυμα, το μήνυμα διαστόματος αγαπημένου Βασίλη Λέκα για τους ακροατές που με πολύ χαρά σ' ακούν αυτή τη στιγμή, γιατί είχαμε και τηλεφωνήματα και πότε θα κάνεις το Λέκα και λοιπά. Οπότε ένα μήνυμα για τους ακροατές από σένα, αγαπημένα μου.
1: Πάντα όρθιοι, πάντα όρθιοι.
0: Εκπληκτικό, πάντα όρθιοι. Εντάξει, με δύο λέξεις τα είπες όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: Εγώ
1: για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την αποδοχή της πρόσκλησης και για τη χαρά και την τιμή που έκανες στο Ion FM να μας δώσεις αυτή τη συνέντευξη.
1: Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ.
1: Και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Να ξέρεις ότι σ' αγαπώ, όλοι το ξέρουν ότι σ' αγαπώ. Πολλά φιλιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Yeah.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
5: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
6: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
5: Την ανάγκη για βοήθεια.
6: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
5: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
6: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
8: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionian FM με βάρκα την ελπίδα.
10: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionian FM ανήκει στους Έλληνες.
11: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
12: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
13: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionian FM.
14: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
17: Ionian FM Stereo.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Θα είμαι κοντά στις επόμενες δύο ώρες. Κρατήστε δυνάμεις. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

άφησε για λίγο ότι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Ακούτε Ionion FM.

άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

Χωρίς υπεκφυγές, ντροπές και τα λοιπά, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official είμαι εγώ. Και φυσικά βρίσκεται και το ραδιόφωνο στα official social media σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια. Κάνετε τα story και μας ταγκάρετε. Και φυσικά στις ενότητες εκπομπής κάνετε και τις δικές σας παρεμβάσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπιστικής Δράσης. Τώρα, σαν σήμερα το 1923, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Το 1923 αυτό,

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε, με συγχωρείτε, ζωντανή εκπομπή. Είναι στα Summer Edition Tips. Το αλκοόλ, θέλω να σας πω, δεν αντικαθιστά το νερό. Μη τυχόν και μου πει κανείς καμιά τέτοια κουλαμάρα. Ειδικά με ζέστη, φρόντισε να πίνεις νερό παράλληλα, εάν θες να καταναλώσεις αλκοόλ. Και μην σε καμία των περιπτώσεων σκεφτείς ότι έχεις πει αρκετές μπυρίτσες ή αλκοολούχα και είσαι καλυμμένος και ενυδατωμένος. Θέλω να σου πω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος, πήγα διακοπές, all inclusive, τελικά το all ήταν οι θερμίδες. Το έχουμε ζήσει και αυτό, χαλάλι, κομμάτια να γίνει.

0: τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπιρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Ακούτε Ionion FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θέλω να σας προτείνω για σήμερα την ταινία «Όσα δεν λέγονται». Θα την βρείτε στη μεγάλη οθόνη, κινείται με τους πρωταγωνιστές Κάρλο και Ελίζα, οι οποίοι μοιάζουν να έχουν έναν επιτυχημένο γάμο. Mm-hmm. Κάτι μου θυμίζει, αλλά η καθημερινότητα έχει αρχίσει να τους απομακρύνει, να τα μας. Ένα ταξίδι στην Ταγέρη με φίλους υποτίθεται ότι θα ανανεώσει τις σχέσεις τους, ωστόσο η εμφάνιση όμως μιας νεαρής φοιτήτριας του Κάρλο φέρνει στην επιφάνεια μυστικά, επιθυμίες και αλήθειες που κανείς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει.

Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες στο Netflix είναι η ταινία Leave the World Behind. Julia Roberts, πρωταγωνίστρια, Ethan Hawke, Kevin Bacon, τι να πούμε για αυτούς τους τρεις ηθοποιούς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τίποτα, αλλά σας βάζω λίγο στο κλίμα. Μια οικογένεια νοικιάζει ένα πολυτελές σπίτι για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο και ξαφνικά ίντερνετ και επικοινωνίες καταραίουν. Αρχίζει το γλέντι, αξίζει, δράση, ανατροπές, απρόπτο, απρόσμενο και πάρα πάρα πολλοί άλλα δυνατά χαρακτηριστικά κάνουν την ταινία Leave the World Behind εξαιρετική.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί ολοκληρώσαμε δύο ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες αλλά και πλούσια θέματα. Η εκπομπή της Τετάρτης, ωστόσο, δεν θέλει να συνεχιστεί, έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Τα λέμε αύριο, ημέρα Πέμπτη.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Τώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
6: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
5: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
6: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
5: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
7: Ακούτε Ionion FM. Βλέπω να μου...

απαντήσεις κι αν ψάχνω δεν βρίσκονται. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς σε έναν κόσμο που όλα γκρεμίζονται. Δεν μπορεί να

είναι προβλέψιμα. Με το φόβο που σπέρνουν οι λύκοι πάνω στη γη. Αν μπορούσαν να είναι αναστρέψιμα. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός το Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

ευθύς το στόμα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
6: Ionion FM Stereo.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη και σήμερα θα ακούσουμε μία λίστα φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από τον Βαγγέλη Καραπέτρο, ο οποίος και ροκ είναι και νοσταλγός κατά πως φαίνεται είναι και κάπως έτσι μου μια μέρα κάναμε brainstorm για κάτι άσχετο και μου λέει να σου πω πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα για την εκπομπή. Λέω πάρα πολύ ωραία, ωραία, μου λέει την έχω και έτοιμη, ξέρεις. Λίγα τους αρίσματα θέλει. Οπότε λοιπόν η εκπομπή όπως καταλαβαίνετε είναι αφιερωμένη στο αγόρι απέναντι, το οποίο εσείς δεν το βλέπετε, αλλά για κάποιο λόγο όταν το απευθύνω το λόγο χαμογελάει κοκκινισμένος, γιατί είναι κεντροπαλούλης, γι' αυτό δεν βγαίνει στο μικρόφωνο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Και μετά τους νοσταλγούς του rock'n'roll θα ακούσουμε το ροκ του πανικού. Γιατί το ροκ, όπως ξέρετε, είναι για όλες τις ψυχολογικές καταστάσεις. Βοηθάει σε όλες.
1: Άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες.

από εδώ μπαίνουμε πάντα στο αιώνιο, στην αιώνια διατύπωση τέλος πάντων που κάνουμε όταν έχουμε εκπομπή. Ό,τι λίστα και να φτιάξεις, τον Παπα Κωνσταντίνου θα βρεις από κάτω. Δεν το γλιτώνεις. Έχει τραγουδήσει την άμμο της θάλασσας. Δηλαδή, αν ήταν λεξικό η καριέρα του, θα είχε απάντηση, τραγούδι μάλλον, θα είχε σε κάθε λίμα. Φοβερό. Βασίλης Παπακοσταντίνου, λοιπόν. Και αν είμαι ροκ.

αν είσαι ροκ, ένα πράγμα σημαίνει. Ότι είσαι γενικότερα ροκ. Είσαι και στη δουλειά σου, είσαι και στο αυτοκίνητό σου, είσαι και στο σπίτι σου, είσαι και στο κρεβάτι σου, σύμφωνα με το Σιδηρόπουλο.

Λοιπόν, όπως έλεγα και στο Βαγγέλη, όσο εσείς ακούγατε τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο μικρός μου ο γιος, ο οποίος είναι 5 χρονών, ακόμα δεν τα λέει όλα πάρα πολύ καθαρά. Μία από τις λέξεις λοιπόν που επιμένει να λέει στραβά είναι το επειδή. Δεν το λέει επειδή, το λέει επειδή. Κάθε φορά λοιπόν που κι εγώ και ο άντρας μου ακούμε αυτό το επειδή του Άγγελου, συνειρμικά μας πλύνει το γέλιο και τραγουδάμε, θυμόσαστε το τραγούδι του Μιλιόκα, αν δεν το θυμόσαστε θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Το ποιμενικό ροκ που λέει «Κι επειδή ούγει τη μέρα κάνω του τζουπάν». Κάποια στιγμή λοιπόν εκνευρίστηκε ο μικρός και σου λέει «Δεν μπορώ να με κοροϊδεύετε και να τραγουδάτε κάθε φορά που λέω μια λέξη. Τι κατάσταση είναι αυτή?» Του βάλουμε λοιπόν να ακούσει το τραγούδι, να καταλάβετε αν τέλος πάντων αυτό το γέλιο δεν είναι κοροϊδευτικό, εκπορεύεται από παιδικά ακούσματα. Είχε καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να σας πω, από τη λογοθεραπεία, έτσι. Το έστρωσε αμέσως.

εντάξει, μετά από ένα τραγούδι έτσι, το οποίο ξεκάθαρα σε μεταφέρει στη φύση, στους αγρούς, με εικόνες να σου έρχονται, με μυρωδιές. Ρε Βαγγέλη, μη γελάς. Προσπαθώ να μείνω σοβαρή στο μικρόφωνο, τέλος πάντων. Δεν είναι ζωή αυτή. Μας ακούει κόσμος. Συγγενείς και φίλοι σίγουρα, παραπέρα δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων θέλω μία σοβαρότητα. Πάμε σε ένα τραγούδι, το οποίο είναι εμβληματικό. Είναι από την ημέρα που βγήκε εμβληματικό, δηλαδή ο στίχος του μόνο, για να μιλήσουμε μόνο για το στίχο, έχει κλείσει όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο τη σύγχρονη, το έχει πιάσει από παλιά. Το έχει κάνει όμως με ένα τέτοιο τρόπο. Με ένα τέτοιο τρόπο ξεσηκωτικό, και εδώ μπαίνουμε στη μουσική. Με ένα τρόπο τόσο ελληνικό, με ένα τρόπο τόσο χορευτικό, που τελικά δεν ξέρεις αν αυτό το τραγούδι περιγράφει, νοσταλγεί, στυλιτεύει, εγκομιάζει. Δεν ξέρεις, είναι όλα αυτά. Και σαν επιστέγασμα όλου αυτού του δημιουργήματος, έρχεται και η φωνή του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος είναι και συνθέτης και στιχουργός αυτού του τραγουδιού, και το πάει σε άλλη διάσταση.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στο θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα 2 νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionian FM

την Άλκη στην Πρωτοψάλτη που μας τραγούδισε μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη το ροκ, θα πάμε στην Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η οποία θα μας τραγουδήσει μόνη της ότι είναι στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα και το τι θα γίνει θα φανεί στο χειροκρότημα.

την Άλκη στην Πρωτοψάλτη που μας τραγούδισε μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη το ροκ, θα πάμε στην Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η οποία θα μας τραγουδήσει μόνη της ότι είναι στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα και το τι θα γίνει θα φανεί στο χειροκρότημα.

Τώρα δεν ξέρω, νομίζω ίσως το επόμενο τραγούδι θα έπρεπε να το βάλουμε κοντά στο Σιδηρόπουλο. Βαγγέλη, εσένα ρωτάω. Δηλαδή με την έννοια ότι μετά από το rock and roll στο κρεβάτι να πηγαίναμε στο μια σχέση rock and roll. Τέλος πάντων δεν το βάλαμε, γιατί εμείς είμαστε και ανατρεπτικοί εδώ πέρα στις λίστες μας. Έτσι λένε αλλιώς το ότι του Φανή του Λολοσταφανή. Και θα ακούσουμε το Διονύση Τσακνή να μας μιλάει αναλυτικότατα για μια σχέση rock and roll από τη δεκαετία του 90.

Εντάξει, νομίζω ότι αφού αγριέψαμε έτσι λίγο και ακούσαμε για τη σχέση rock and roll, μπορούμε έτσι λιγάκι κάπως να ησυχάσουμε, κάπως να χαλαρώσουμε. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό? Ακούγοντας μια rock μπαλάντα.

Και επειδή δεν μ' αρέσει να το παίζω κάτι το οποίο δεν είμαι, σας είπα καταρχάς ότι η λίστα αυτή είναι φτιαγμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον Βαγγέλη Καραπέτρο. Το επόμενο τραγούδι εγώ δεν το ήξερα. Αλήθεια, σας μιλάω, το βλέπω γραμμένο, του λέω: ποιο είναι αυτό το τραγούδι, του λέω: το ξέρεις, μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί πάλι, μου λέει, να έχει το μυαλό σου τραβάτο, μου λέει τον τίτλο, όπως πάντα. Το άξονα τραγούδι και δεν το ήξερα, δηλαδή ήμουν αθώα στις κατηγορίες, καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Υπέροχο τραγούδι. Το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και το οποίο μας δηλώνει ότι το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο. Κάτι το οποίο επίσης αγνοούσα. Αλλά μου φάνηκε πολύ φυσικό.

και από τη στιγμή που ακούμε ότι το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο, όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε σε ζεμπέκικο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πασχάλης Τερζής θα μπορούσε να μας χτυπήσει την πόρτα και να πει: παιδιά, μισό λεπτάκι, ας πούμε. Το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο. Εγώ έχω ζεμπέκικο που μιλάει για το ροκ φεγγάρι. Απ' έξω θα με αφήσετε. Όχι, φυσικά.

Και κάπου εδώ αυτή η εκπομπή, και αυτή η εκπομπή μάλλον, φτάνει στο τέλος της. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Διονύσης Χινάς. Δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να μας ακούει. Θα ήθελα κάπου να πω στον πόνο μου, τέλος πάντων. Σας είπα, για τρίτη φορά θα το πω. Η λίστα είναι του Βαγγέλη. Η λίστα είναι για το ροκ. Μου έχει αφήσει τελευταίο τραγούδι. Τι έχει αφήσει και σε εσάς για τελευταίο τραγούδι. Όσο και να κοκκινήσεις, εγώ στο έταξα ότι θα σε κάνω ρεζίλ. Όσο και να κοκκινήσεις, δεν πντούμε. Λοιπόν, για το τέλος, ο Βαγγέλης Καραπέτρος λοιπόν μας έχει επιλέξει την Κέτη Γαρμπή. Διονύση μου, δεν ξέρω αν ακούς. Να τη χαίρεσαι την Κετούλα παρεμπιπτόντως. Και Ελλάδα χώρα του φωτός. Με το γνωστό φόρεμα της Ήλιας Κρυθαριώτη, γιατί εμάς αυτό είναι το θέμα μας. Με το οποίο μπαίνει στη λίστα. Πώς δεν την έβαλε σημειοφόρο στη λίστα, να λέμε. Είναι ξεκάθαρα ένα από τα τραγούδια το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι σημείο αναφορά στη ζωή του. Θα αναρωτηθεί η επιστήμη του μέλλοντος. Εγώ απλά τρολάρω. Και με την Κέτη Γαρμπή, η οποία μας λέει ότι άλλοι μας παίζουν ροκ και άλλοι τσιφτετέλη, φορώντας αυτή την φοβερή τουαλέτα που δεν μπορεί να ξεχάσει ο Βαγγέλης. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά. Ελπίζω να έχει ξεκοκκινήσει ο Βαγγέλης Καραπέτρος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Καλώς τους μου, ο Θανάσης Σταθόπουλος κοντά σας στο μικρόφωνο. Το Ιόνιον FM πάντα συντονισμένο στους δέκτες σας. Μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο χαμόγελο για όλους σας, για να συνταξιδέψουμε έτσι με ούριο άνεμο και γλύκα. Λαϊκορεμπέτικο θα είναι απόψε το πρόγραμμά μας. Απόψε απλά σας θέλω μαζί μου, εδώ, κοντά μου, να τα πούμε και να περάσουμε καλά. Ξεκινάμε με την άλκηστη στην πρωτοψάλτη. Απόψε σε θέλω, καλή σας ακρόαση.

καρδιά που μας φωνάζει η άλκηση πρωτοψάλτη πολλές φορές δένεται με ανθρώπους που είναι μοναδικοί στη ζωή μας και δεν αντικαθιστούνται με τίποτα όσα χρόνια και αν περάσουν, ό,τι και αν συμβεί. Ίσως από τα πιο γλυκά κομμάτια που έχουν γραφτεί, αυτή η γλύκα που σου μένει δηλαδή μετά το άκουσμά του ή την ώρα του άκουσματός του, αν δεν είχα και σένα, ναι.

Τι έχουμε να σας πούμε? Έχουμε να σας πούμε για το www.tralala.gr, το διαδικτυακό μουσικό χωριό, όπου εκεί μπορείτε να βρίσκετε το κουτί της Πανδώρας ως θεματική μουσική στήλη. Έρχεται ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και τι δεν κάνω.

Να στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον Γιάννη, την Ελένη και την Ντορίτα. Ντορίτα, περίεργο όνομα δεν είναι, ε? Ναι, Ντορίτα είναι περίεργο. Να σε καλά, να σε καλά, Ντορίτα. Και έρχεται τώρα, μαντέψτε ποιος, μαντέψτε ποιος. Έρχεται αυτή που φωνάζει τώρα να καούν στη τσούλε στην πυρά, αυτό το κορίτσι, το οποίο ξεκίνησε λαμπρά αλλά κατέληξε δεν ξέρω πώς, ρε παιδί μου, σαν τέλος πάντων. Η Άννα Ευής είναι αυτή, στα χρόνια της υπομονής, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα σαν δεύτερη φωνή.

Τώρα αν με ακούσει κάποιος θα φωνάζει, θα γελάει και θα μου τζώνει, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, μερικοί άνθρωποι το πρωί που ξυπνούν, έστω από λάθος, έτσι είναι, πώς να το πω, είναι βαργοί ρε παιδί μου, δεν θέλουν ησυχία, θέλουν χαλαρότητα, δεν είναι για τρέξιμο, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Αυτή είναι η γλυκερία μόλις ξυπνήσω το πρωί.

Σπανιάρικο το κορίτσι που έρχεται τώρα κοντά σας. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για το ημίωρο. Το νου σας στη Ρόζα, γιατί δαγκώνει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το κτέλ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site kteliliias.gr.
7: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες. Νέες κυκλοφορίες. Κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

Εδώ είμαστε, εδώ επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμά μας με το ερωτικό και τον Μανώλη το Μητσιά. Αυτό που έρχεται τώρα, επιτρέψτε μου να το στείλω εκεί στο φίλο τον Κώστα. Κώστα, θα σε δούμε σύντομα. Αυτό βρήκα, το άλλο δεν το βρήκα το τραγούδι. Σου υπόσχομαι ότι θα το βάλω.

πρώτον, καλησπέρα μου στην Ερμιόν και στην Γεωργία. Γεια σου Μιχάλη, να σε καλά για τις ευχές σου και τα καλά σου τα λόγια. Τι να κάνουμε, μερικές καρδιές ξέρετε είναι πιο ευαίσθητες από τις άλλες. Ή, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες είναι λιγότερο ευαίσθητες, απλά μπορεί να είναι έτσι πιο σταθερές, πιο σκληρές. Αυτή είναι μια καρδιά παραπονιάρα, απλά αγκαλιάστε την.

αυτό τον αγαπάμε τον άτιμο για αυτά τα τραβήγματα της φωνής του. Μερικά, ξέρετε, πράγματα στη ζωή γίνονται παθήματα και μετά γίνονται μαθήματα. Και ίσως γι' αυτό συμβαίνουν, για να μας μάθουν και να προσέχουμε. Τώρα, το αν θα το εισπράξουμε το πάθημα και το μάθημα είναι δικό μας θέμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αλλάζουν ποτέ το κεφάλι τους. Είναι επιλογή τους. Αυτή είναι η Μαριό και μιλάει για τα ζάρια.

να πω μόνο για το τραγούδι που έρχεται και για αυτόν που το ζήτησε και το στέλνω έτσι με πάρα πολύ αγάπη, ότι μερικά πράγματα στη ζωή είναι προδιαγραμμένα. Δηλαδή θες τώρα, θες σήμερα, θες αύριο, θες μετά από ένα μήνα θα συμβούν. Γι' αυτό βρε παιδί μου, έτσι βάλ το στο μυαλό σου με γλυκό τρόπο, με όμορφο, και πως το λέμε, κάνε τη βουτιά σου. Δεν παθαίνεις τίποτα, το πολύ να κοκκινήσει λίγο το κορμί σου. Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια, γλυκέρια.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους δεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: Union FM. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Ιόνιον FM.
1: Εδώ λοιπόν βρίσκεται η μουσική σας θεραπεία και το Ιόνιον FM. Με ένα ναύτη και ένα καπηλιό θα συνεχίσουμε και την απίστευτη σωτηρία Λεωνάρδου να μας τραγουδάει κατευθείαν αμέσως στην Πουρνοβολιά.

στείλουμε την αγάπη μας στην κυρία Αντιγόνη, που αυτό είναι, κυρία Αντιγόνη, που λέτε. Το μεγαλύτερο πράγμα να έχουμε έτσι καλούς φίλους, που είναι κάτι περισσότερο από την οικογένειά μας. Μάλλον η ίδια μας οικογένεια, είναι αδελφές ψυχές. Αυτό το τραγούδι στέλνουμε στη φίλη της, τη Γεωργία, από την κυρία Αντιγόνη. Είναι το σιγανό ψυχαρίσμα της ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Και τώρα ξεκινάει ένας έτσι ρεμπέτικος χορός που τον ανοίγει ο Σταύρος ο Ιακωβίδης με το Γιωβάν Τσάους. Άντε, άντε, να τα πιούμε για πάρτι μας.
1: Για σου, μπάμπι, με τις πενιές σου.

κοντά σας κάτι το μοναδικό. Το έψαγνα χρόνια να δω αν υπάρχει τραγουδισμένο. Σίγουρα θα υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν το έβρισκα με αυτή μου την έρευνα. Το είχα ακούσει ζωντανά από παλιούς ρεμπέτες σε ένα παλιό καφενείο, να σας πω την αλήθεια μου. Και τώρα ψάχνοντας, είδες, λέει, ρωτώντας πας στην πόλη, το βρήκα. Έρχεται η Μαρία η Σουλτάτου σε μια μοναδική ερμηνεία, φανταστική, από ψυχής, να τραγουδάει «Μανάκι μου». Απολαύστε το.

κλειδικό ρε παιδί μου. Πρέπει να το έχει ζήσει το ρημάδι το ρεμπέτικο. Τώρα πες μου ότι το έζησες. Όχι, αλλά τέλος πάντων έτσι όσο πιο πολύ το πάλεψα και πήγαινα σε διάφορα μέρη και ακόμα τα προτιμώ, γιατί είναι πραγματικά, είναι πέρα από απόλαυση, είναι και άλλα πράγματα πολλά. Αρκεί να έχει ανοιχτή την ψυχή σου να τα ζήσεις. Πάμε τώρα μια βόλτα από ζωντανή ηχογράφηση από την Στοά των Αθανάτων. Έρχεται η Χαρούλα με τη μανταλιό της.

Καλησπέρα μα στην Δήμητρα και στον Διονύση. Να είστε καλά, παιδιά. Και έρχεται ο Μιχάλης ο Γεννίτσαρης. Παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Είναι μερικοί άνθρωποι, είναι μαγκάκια από τη μικρή ηλικία, ρε παιδί μου. Το έχουν, έτσι είναι. Έχουν μεγαλώσει μέσα στην πιάτσα, μέσα στη. Πώς το λένε αυτό τώρα. Εγώ μαγκάς φαινόμουν να γίνω από μικράκι, λοιπόν.

0: Κυριακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετική.

0: ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτεμπορική Βεσκούκης.
1: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Ιόνιον FM

κόψαν τα λεφτά, δεν τους έμεινε φράγκο, δηλαδή έλεος όμως. Τι θα πάει ο άλλος να σκοτωθεί τώρα για 900 ευρώ, για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Κάντε δουλειά σας, παιδιά, εκεί πηγαίνετε στη γωνιά σας και αφήστε τους μάγκες να σεργιανίζουν. Ένα από τα πράγματα που δεν αντέχω στη ζωή μου, αλλά ώρες ώρες μου αρέσει, οφείλω να πω, είναι η ζήλια, ρε παιδί μου. Έτσι, είναι όμορφο και άσχημο μαζί. Αυτά είναι τα ζηλιαρικά σου μάτια.

Αυτή ήταν πάλι η Χαρούλα Πιστά των Αθανάτων με ένα τραγούδι που μιλάει για τους ξενιτεμένους. Και έρχεται ένα μαγικό τραγούδι να το στείλω στο φίλο μου τον Πέτρο με το μπουζούκι του και το μπαγλαμά του. Κάντονε Σταύρο, κάντονε.

στενοχώρια μιλάει το τραγούδι που έρχεται από τα πολύ αγαπημένα μου. Ποιος άλλος θα μπορούσε να το ερμηνεύει? Το έχουν ερμηνεύσει δύο, τουλάχιστον από δύο φανταστικές φωνές, το ξέρω εγώ. Τη Χάρη στην Αλεξίου, τη Χαρλώα την Αλεξίου και τον Μάκη το Χριστοδουλόπουλο. Εδώ είναι η Χαρλώα Αλεξίου, μια στενά χωριά.

Από εδώ θα σας αφήσουμε να σας πάει η μουσική μέχρι το τέλος. Τον Αθανάση Σταθόπουλο στο μικρόφωνο. Το Young FM πάντα συντονισμένο στους δέκτες σας. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε και να αγαπάτε. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ακολουθούν υπέροχα τραγούδια και μέχρι τις 10 αλλά και μετά. Όπως έτσι σας έχουμε συνηθίσει και μας έχετε συνηθίσει. Μέχρι αύριο στις 8, γεια και χαρά σας. Να περάσετε καλά.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
2: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionian FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Φρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν. Ακούτε Ionian FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Μπάρτρα, εξωτερικό.
1: Ionian FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Σάββατο χαράματα προς την αχερουσία, χόρεψα ζεϊμπέκικο πάνω στη φωτιά.
8: Χρόνια τώρα μάθαμε ο ένας τον άλλο. Αλλάξαμε, αλλάζουμε, αλλά ακόμα παραμείναμε ταξιδιώτες του ονείρου με το κουτί της Πανδώρας. Πάντοτε, μέσα από τη συχνότητα του Ionian FM, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.

πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανακριβό, στο λέω να

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, αφού κάναμε έτσι ένα μουσικό ταξίδι εκεί στα νότια. Αυτός ο Νότος λοιπόν, παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιάννη Κότσιρα, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Νίκος Μερτζάνος και ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι τα τραγούδια αλλιώς, Γιάννης Αβραμίδης εδώ παρέα, για τις επόμενες 2 ώρες, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και στα ταξίδια συχνά στέλνουμε και κάποιες κάρτ ποστάλ, σαν αυτήν εδώ της Μαρίνας Πανού.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα τραγούδι που ακούστηκε πολύ, παίχτηκε πολύ αυτό το χειμώνα και νομίζω ότι θα συνεχίσει και το καλοκαίρι να τα ακούμε σε συναυλίες, στα social, παντού. Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

Τραγούδι καλοκαιρινό και αυτό που ακολουθεί. Είναι η Μαρίνα Σάτι εδώ ζωντανά από το Λυκαβητό, όπου ερμηνεύει αυτό το υπέροχο «Αχ θάλασσα».

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να συναντήσουμε εδώ το Θοδωρή Βουτσικάκη και το Τυχερό Αστέρι, έτσι ακριβώς όπως λέγονται και οι φετινές του καλοκαιρινές παραστάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το Καζάρτε και συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Είναι από μένα,
9: αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
10: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

Σε ρυθμούς Bossa Nova επιστρέψαμε, ήταν η Δήμητρα Γαλάνη εδώ παρέα με την Αθηνά Ρούτσι και σε αυτό το υπέροχο χειροκρότημα, αυτή η υπέροχη διασκευή που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια περίπου στο δίσκο της Γαλάνη με τίτλο Pixel. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, και αφού ακούσαμε τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε λέω στην Ελένη Τσαλιχοπούλου, όπου συνεργάζονται και το καλοκαίρι μαζί με την παράστασή τους και την Εστουδιατίνα. Θα τους δείτε σε πολλά μέρη ανά την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσαλιχοπούλου τραγουδάει Μάνο Χατσιδάκη και Έλα πάρε μου τη λύπη.

Συνεχίζουμε λοιπόν να ακούμε τραγούδια που μιλάνε για το καλοκαίρι, που μιλάνε για τη θάλασσα. Εδώ έρχονται οι Σκιαδαρέσες με αυτή την εναλλακτική θάλασσά τους.

μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ θα συναντήσουμε την Εφέλη Φασούλη, η οποία και αυτή όλο το καλοκαίρι έχει αρκετές συναυλίες, θα τη δείτε δηλαδή παντού. Εδώ μιλάει για ένα άλλο καλοκαίρι.

Αφού εξαντλήσαμε όλα τα τραγούδια που μιλάνε για καλοκαίρια και για θάλασσες, θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Έτσι όμως όπως το πείραξαν η Αδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
3: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
4: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
5: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
6: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
7: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
2: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
7: Ο κύριος Καστρινός.
2: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
7: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
2: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
7: Εγώ αυτό κρίνω.
2: Εμέσως μη σαφώς.
8: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 3.
9: Ιόνιον FM στέρεο.